0: για τις προηγούμενες δύο ώρες τη μουσική επέλεξε ο Sunny Boy.
1: I am a poor wayfaring stranger.

92,6. After hours.

and start.

広島新宿

0: 92,6.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το

0: πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Best 92,6.

0: 21 Σεπτεμβρίου γεννιέται ο ποιητής, ο τραγουδιστής, ο τροβαδούρος. Όπως και να τον πεις μέσα θα πέσεις, Λέοναρντ Κοέν, σαν σήμερα γεννιέται το 1934 και είπα να ξεκινήσουμε με αυτό, έχει πει πολλά βέβαια. Happens to the Heart σε ένα Paper Cut Remix. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκαντης στη μουσική και την κουβέντα στον Best κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Διεθνής ημέρα ειρήνης, άντε μπράβο μας, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία το 1971. Γεννιέται ο Μπιλ Μάρι το 1950. Μ' αρέσει. Εσείς, αν έχετε ξυπνήσει, στέλνετε μήνυμα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram panos.lakatsis. Αν δεν έχετε ξυπνήσει, εμείς τη δουλειά κάνουμε εδώ. Θα ξυπνήσετε. Καλημέρα.
1: Be best.

Έχουμε κάνει κουτσομπολιό, τίποτα να μου πείτε. Θα μου τα πείτε στην πορεία. Μαζί με άλλα πράγματα που κάνουμε το Σαββατοκύριακο, μαζεύουμε και τα κουτσομπολιά για να τα πούμε τη Δευτέρα, έτσι. Στο γραφείο δηλαδή τι κάνεις? Ασχολείσαι με τίποτα την πρώτη ώρα, αλλά και τη δεύτερη. Αλλά... καλώς ήρθε το φθινόπωρο. Το καλωσορίζουμε επίσημα στην εκπομπή. Σήμερα το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείξει 30-32 νοτιάς.

Και από εκεί και πέρα, μέσα στην εβδομάδα δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη θερμοκρασία τους 26, άντε 27 τώρα. Ακόμα βροχή δεν βλέπω, ίσως κρατήστε μια πισινή προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά θα το δούμε.

Για να δούμε, φέτος το χειμώνα εκεί Γενάρη, Φεβρουάριο θα έχει κουνούπια. Πέρσι είχε, έτσι. Ναι, τώρα είναι η εποχή τους. Είναι εκεί, ανάμεσα στη δροσιά και τη

αγαπημένα πλασματάκια κατά τα άλλα. Καλημέρα στον Αριστοτέλη, τη ζωή. Καλημέρα στο Δημοσθένη που ξεκινάει η καινούργια δουλειά. Καλημέρα στη Λαϊκή του Γέρακα. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Λαϊκή. Δεν έχω ξυπνήσει. Εντάξει, μην μπερδέψεις τα ζαραζαβατικά. Δεν ξέρω τι πουλάς. Έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, οι τέσσερις μεγάλοι κέρδισαν. Ο Όφι έφερε χ με τον Αστέρα. Έχει ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον φέτος.

0: It's real.
1: Man, come to my mother, man.
0: This is our life. Our life, man. Yeah.
2: Καλημέρα στο Στάθη που του γιόρταζε χθες και η Ευσταθία και η Σταθούλα η Έφη, ο Ευστάθιος. Τι να κάνω ρε παιδιά, χθες δεν ήμουν εδώ. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στον Ινδικό ωκεανό, σε ένα τάνκερ μας ακούνε. Δεν μου είπε ότι είναι τάνκερ ο ακροατής, μου είπε το όνομα του πλοίου και εγώ βρήκα ότι είναι τάνκερ, έτσι. Τι δουλειά κάνουμε. Είστε καπετάνιος? Αλλιώς μιλάς στον καπετάνιο, άλλο στο το υπόλοιπο πλήρωμα. Τα μεγάλα AI εργαστήρια κατηγορούνται για παράνομη συμφωνία ώστε να φρενάρουν την πρόοδο. Καλά έχει γίνει εκεί, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι. Στο λέει θα πεθάνουμε όλοι. Παναγία μου, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς βλέπουμε στις ταινίες αυτές, πώς παίζουμε αυτά τα video games που πάνω είναι τα ρομπότ και κάτω, είμαστε, κάτω από τη γη είμαστε εμείς. Alien. Thundercats. Αυτό δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ένα τέτοιο πράγμα πάει να γίνει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ζήσουμε. Μακάρι όχι. Όλες οι ειδήσεις ή οι περισσότερες που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη είναι άσχημες.
0: I never was so high before, but this time I'm damn fucking high. Fuck.
2: Γιατί βρίζει τώρα? Α, επειδή τα έχει πάρει και αυτός με την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, ήρεμα. Παρασκευή να φας το πρωινό σου, γιατί αλλιώς δεν θα αντέξεις τις δυσκολίες της ημέρας και κυρίως της πρώτης δημοτικού, έτσι. Τι κάνετε σήμερα στο σχολείο αφού μιλάμε για την πρώτη δημοτικού? Ξεκινήσαμε πειράματα. Α, ωραίο. Και τι φτιάξατε? Δυναμίτη. Α, τέλεια. Και αύριο τι θα κάνετε? Πού? Στο σχολείο. Ποιο σχολείο? Παλιά κάναμε πειράματα στη χημεία. Μην φανταστείτε τώρα τίποτα. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουν ακόμα.

Να, και άλλη είδηση. Οι ερευνητές που εισέβαλαν στα συστήματα μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν ο κλάδος έχει προβλήματα ασφαλείας.

Υποπλοίαρχος ο άνθρωπος. Ναι, μπράβο. Καλές θάλασσες λένε. Καλημέρα σε αυτούς που οδηγούν, που ταξιδεύουν, γιατί δουλεύουν ή από ευχαρίστηση. Και το τέλειο θα είναι βέβαια η δουλειά να είναι ευχαρίστηση, το κάνουν. Best.

το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας σαρώνει το διαδίκτυο για πιθανές παραβάσεις. Σε μία εβδομάδα εντόπισε 231 περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Γιατροί, influencer, λάθος ειδικότητες, αδήλωτα μηχανήματα. Να το έχετε προσέξει, ότι και οι γιατροί, οι άνθρωποι κάνουν μια προσπάθεια να προβάλλουν τη δουλειά τους. Δεν έχω καταλήξει ακόμα αν μ' αρέσει. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί, καλημέρα στους γιατρούς, που το κάνουν τέλεια, το κάνουν όπως πρέπει, παιδί μου. Απλά να ενημερώνει το κόσμος. Είναι και οι άλλοι που κάνουν κανονικά σενάριο, θεατρικό, κλακέτα, σκηνή 14 γάμα πάμε, σκηνοθεσία, φώτα. Δεν θέλω να μάθω πριν τι έχω. Θέλω να πεις εσύ όταν έρθω και με εξετάσεις. Δεν θέλω να ξέρω. Αυτό έχω. Δεν θέλω. Δεν θα πας στο γιατρό, όχι. Γιατί αφού το είδα στο βίντεο, ξέρω τι έχω. Ωραίο reality θα ήταν αυτό. Πάμε και κάνουμε κάτι Big Brother, κάτι. The Voice, κάτι. Reality, ιατρικής. Το Grey's Anatomy, ένα τέτοιο.

0: Best.
1: Πέρασε η ώρα, θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε την κίνηση ως ήθιστε.

0: 92.6.
1: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Οφ, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
8: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Happy Mondays, όνομα και πράγμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, 7 και 38 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατης στον Best. Βγήκε ο ήλιος, εκεί θα μείνει, θερμόμετρο σήμερα μέχρι 32 βαθμούς. Μέσα στην εβδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία, η μέγιστη στους 26-27. Έλα, τι έμεινε για τον Οκτώβριο τώρα, 10 μέρες. Λιγότερο. Στέλνετε μηνύματα, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Λέτε ό,τι θέλετε στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης.

κίνηση έχει ο Καρέας. Η Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη, να λέμε και κανένα καινούριο δρόμο, γιατί. Easy Group στο ρεύμα προς το κέντρο, η Βασιλή Σοφία, η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το φέρνω απόξω απόξω, έτσι πάω προς τα... λίγο η Κηφισίας.

Η Μεσογείων έχει κίνηση. Η Κηφισίας έχει μετά την Κατεχάκη προς την Αλεξάνδρας. Και στα Βόρεια και στο Δαχτυλίδι έχει ένα θέμα. Η Πατησίων. Γιατί όχι. Καλά, για τον Κηφίσο δεν λέω τίποτα. Φανταστείτε το. Τι να σου πω, αν έχει κίνηση ο Κηφισός. Πού θες, διάλεξε, έχει.

υπάρχουν κάποια πράγματα που τα σκεφτόμαστε. Σαν επιχειρηματικές κινήσεις, όμως δεν, λες ποιος το, δεν το έχει κάνει, κανείς το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει, για να είσαι πρώτος, έτσι, για να ξεχωρίσεις. Πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο, πάντα. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι χαλάρωσης, έτσι, σάουνα, ξέρω, με χαλαρώνεις αυτό μέσα. Στην Μπέμπελη, δεν ξέρω, δεν είμαι φαν. Μασάζ, αυτά τα σιάτσου, αγκώνες, εντάξει. Γενικά αυτά τα επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο Ξύσηματος ως νέα μέθοδος χαλάρωσης. Όχι εδώ, εντάξει, εδώ να η ευκαιρία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στην Κίνα είναι.

λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και το εκεί που λες, να εκεί, εκεί, εκεί. Δεν είναι εκεί. Απλά δεν θες να τον στεναχωρήσεις, εντάξει. 2 λεπτά ξύσιμο. Δεν ξέρω με τι το κάνει βέβαια.

Σαζαμάρετε, ναι, εντάξει, οκ, δεν μιλάω, συγγνώμη. Υπάρχει κβαντικό ξύσιμο, βεβαίως.

Προφανώς το κουβαντικό ξύσιμο είναι, νομίζω, σε ξύνει ο άλλος με το μυαλό, έτσι. Δεν σε ακουμπάει καν. Ή κάπως κάτι. Πρέπει να είναι ξεχωριστό, δεν είναι τυπός. Και μετά θα αρχίσουν αυτά τα κλισέ, τι έκανες όλη μέρα, ξυνόμουνα,

0: 2-3 τραγούδια τώρα θα με πάει, λίγο τρομπέτα, λίγο Latin, λίγο από εκεί. Δεν ξέρω πώς με πήγε έτσι.
1: Best, best.
0: Και το επόμενο επίσης.

Τα χορευτικά επιτρέπονται Δευτέρα πρωί, έτσι, να ξέρετε. Το διάβασμα για ευχαρίστηση μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία. Η ανάγνωση σε οποιαδήποτε ηλικία βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία, ενισχύει τις γνωστικές επιδόσεις και μειώνει το κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Δεν κάνουμε εκπτώσεις εμείς, τους ή άλλους. Νομίζω ότι το διάβασμα για ευχαριστήσεις. Νομίζω ότι όταν διαβάζεις ένα βιβλίο ή κάτι. Ξεχάσει το βιβλίο. Τι έλεγα. Α, ναι, όταν διαβάζεις, διαβάζεις για ευχαρίστηση. Με το ζόρι δηλαδή δεν γίνεται. Πώς. Είναι κάποια βιβλία, ρε παιδί μου, τα διαβάζεις σε χρόνο. Τέτοια βιβλία θέλουμε και πρέπει να διαβάζουμε. Το πρέπει, ξέρετε πώς το λέω, έτσι. Μουσική και βιβλίο.

0: δηλαδή.
1: Αυτό προτείνω να μην το χορέψετε. Είναι τραγούδι των Γοφών. Οπότε άστον. Άστον να πάει δευτεριάτικο. Άστον. Απλά ένα λίκνισμα χρειάζεται. Τίποτα άλλο.

διάφορα θέματα εδώ τώρα. Πώς είναι να ζεις σε πολυκατοικία χωρίς ασανσέρ στην Αθήνα. Σχολιάστε και θα το συζητήσουμε αν προλάβουμε.

Εντάξει, όταν ψάξεις να βρεις σπίτι που δεν βρίσκεις κιόλας και δεις την αγγελία, η πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ και είσαι στον τρίτο. Το λέω, εντάξει, και στο δεύτερο τρίτο, όχι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι, έλα, άμα έχεις και κοπέλα και θες να συζήσεις, είσαι ζευγάρι, δεν ξέρω, έλα μόνο, εντάξει τώρα, θα περπατάμε, ξέρεις τι καλό θα μας κάνει.

Να, ο Κωνσταντίνος τώρα, για του λόγου του αληθές, σε τέτοια ακριβώς φάση είμαι, στο δεύτερο μένω. Φαντάζεσαι να έμενε στον τέταρτο? Ρε τι ρε, μπαλκονάρα, στο κέντρο, στην Κυψέλη. Πονάν μου όλα τα παλικάρια. Παιδιά, μην κάνετε τέτοια λάθη. Αγαπάτε, εντάξει, και να αγαπάτε, δεν είναι. Μαζί, ζευγάρι, χέρι-χέρι, μωρό, μα τα καταφέρουμε και τέτοια. Αλλά λίγο, λίγο, έτσι, λίγο το. Λίγο. Προτείνω ασανσέρ. Μετά θα γυρίσει στη σκηνή με τα, στα φιλαράκια με, το, με τον καναπέ pivot. Πώς θα ανεβάσει τα πράγματα πάνω?

ψωνίζουν από το ίντερνετ και έρχονται τα παιδιά και τα κουβαλάνε στον τέταρτο όροφο με τις σκάλες. Δεν ψωνίζουν οι ίδιοι, έλα ρε τώρα. Και χωρίς μπουρμπουάρ, τι λες. Πού σε παιδί, και όπως ανεβαίνεις πιάνεις και το καρότσι του μωρού. Έλα, έλα, δύο τσάντες έχεις. Σε κάθε όροφο να παίζει μηχάνημα γυμναστικής είναι διαφορετικό. Σε κάθε όροφο να κάνεις το break σου, πετσετούλα, κανονικά νεράκι δίπλα, ωραίο. Πρώτος όροφος, διάδρομος. Έτσι, να ξεκινήσεις με αερόμιο, μετά βάρη και πάλι λέγοντας, μέχρι να φτάσεις τον τέταρτο. Θα θες μαλάξεις. Αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Πάνος Λάκατης ήταν εδώ. Αύριο. Αντί για.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
3: Τα master χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα

0: των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα.
1: Η μουσική είναι η απάντηση. Αυτό έτσι ακριβώς όπως λέει το τραγούδι που ακούμε, με το σωστό μπήκαμε. Τι γίνεται, όλα εντάξει?
0: Καλά, μια χαρά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Καλό φθινόπωρο, γιατί είναι επίσημα η πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα. 21
1: Σεπτεμβρίου. Μπράβο, ναι.
0: Η σημερία έχει.
1: Ναι, τώρα μόνο κατήφορος. Μόνο εκεί πέρα.
0: Ζόφος. Μόνο κατήφορος.
1: Έτσι, κάτι θετικό για Δευτέρα πρωί.
0: Και για να ταιριάξω έτσι εγώ με το κλίμα, έχω αρχίσει να αρρωσταίνω.
1: Αμά.
0: Λίγο φίμπι, ελαφριά φίμπι έχω σήμερα. Θα δούμε μέχρι αύριο πώς θα έχει εξελιχθεί.
1: Να τα μας ξεκινήσαμε.
0: Κοίτα, μια εβδομάδα σχολείο πρέπει να κολλήσουμε κάτι.
1: Είναι και η υγειονομική
0: βόμβα.
1: Βόμβα, ναι, τα σχολεία ως γνωστόν. Τέλος πάντων, περαστικά.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους και σε όλες. Γενικώς, περαστικά και για την κίνηση που έχει αυτή τη στιγμή η Δευτέρα πρωί. Εμείς εδώ θα είμαστε ως τις 10 να σας κάνουμε παρέα όπως κάθε πρωί, κυρίες και κύριοι. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
0: Ο Θεοδόσης Μιλχός.
1: Με τον Γιώργο Μπίτσικα σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026 να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Εννοείται, ανυπομονούμε για τα μηνύματά σας στο Live 24 και στα social. Εννοείται, του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Κάποιο εδώ έχει φρικάρει, κάποια μάλλον η φιλενάδα. Έχω φρικάρει λίγο που νυχτώνει νωρίς. Πού να αλλάξει και η ώρα. Καλά είσαι, φιλενάδα.
1: Πραγματικά δεν έχει, δεν νυχτώνει και πολύ νωρίς ακόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει.
0: Εντάξει, 7.30 πια είναι, έχει σκοτεινιάσει. Στις 8 είναι ψιλοπίσα.
1: Και φέτος θα αλλάξει και λίγο νωρίτερα η ώρα, γιατί η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη είναι 25 νομίζω. Οπότε.
0: Θα το πάνε λίγο πιο.
1: Αναγκαστικά, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη αλλάζει η ώρα.
0: Εντάξει, έχουμε.
1: Αυτή τη φορά, ναι.
0: Έχουμε ένα μήνα.
1: Έχουμε ένα μήνα φουλ, γεμάτο. Γεμάτο.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαμε κάτι φοβερό, τρομερό.
1: Τώρα φοβερό, τρομερό, δεν θα το έλεγα. Είχαμε το αγοραφοβικό, είχαμε το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
0: Είχαμε το. Ξέρεις ποιο είδε το φοβερό και τρομερό, πλάκα-πλάκα.
1: Τι.
0: Το ότι δύο ηλικιωμένοι, το είδες αυτό που πλακώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: 76 χρονών ο ένας, ναι. 82 ο άλλος και ο 82 που τις έφαγε ο άνθρωπος, εξέπνευσε κιόλας.
1: Και τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα.
0: Για μία ξαπλώστρα. Τρομερό. 20 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε αυτό, 19. Δύο ηλικιωμένοι να πλακώνονται στο ξύλο μέχρι θανάτου για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή δεν γράφονται αυτά.
1: Ναι,
0: δεν γράφονται αυτά τα σενάρια.
1: Okay,
0: και ο 76χρονος είπε ήταν η κακιά η ώρα.
1: Κακιά η ώρα ήταν για την ξαπλώστρα.
0: Τι να πεις. Δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Ξεπερνάει η πιο νοσηρή φαντασία μερικές φορές. Μάλλον η πραγματικότητα ξεπερνάει την πιο νοσηρή φαντασία. Τέλος πάντων.
1: Πάντως έχετε νυχτώνει νωρίς και κυρίως είναι πάρα πολύ νύχτα και όταν ξυπνάμε,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: πρωί.
0: Ισχύει.
1: Όμως με την αλλαγή της ώρας το πρωινό θα βελτιωθεί.
0: Ω, ναι.
1: Το βραδινό θα χειροτερέψει.
0: Ω, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Χειμώνας. Φθινόπωρο, χειμώνας, τι να κάνουμε. Τώρα να δούμε πώς θα πάει και ο καιρός, γιατί δεν έχω καταλάβει τελικά. Με το Ελ Νίνιο υποτίθεται ότι θα είχαμε ζέστη μέχρι το Φλεβάρι. Ναι.
0: Πάντως η θερμοκρασία είναι πολύ καλή.
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Ιδανική θα έλεγε κανείς, αν εξαιρέσεις λίγη υγρασία που είχε το Σαββατοκύριακο και είχε ζεστή. Είμαστε. Νομίζω ακριβώς την. Τη θερμοκρασία που θα έπρεπε να έχει αυτή την εποχή.
0: Ακριβώς. Έχουμε καταλάβει εποχές, νομίζω, φέτος.
1: Ναι, ισχύει. Λίγο έχουμε περισσότερο από τις άλλες φορές. Ναι.
0: Σε σχέση με πέρυσι, ειδικά που άρχισε ο καύσωνας από 15 Μαΐου, σήμερα φέτος είμαστε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Και πάντα τέτοια. Και πάμε παρέα στις 10, λοιπόν, όπως σας είπαμε. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη εδώ στο live και στα social. Σήμερα ο μήνας έχει 21. Σε ποιους να ευχηθούμε με όλη μας την ψυχή?
1: Καταρχάς, γιορτάζει ο Ιωνάς.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Ιωνά. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης.
0: Μάλιστα, είναι καλά πέρα αυτό.
1: Ναι. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Mm-hmm. Και αυτό πάει καλά. Πολύ. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Που πλέον, μάλιστα, κάθε μέρα είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ εδώ στην περίπτωσή μας.
0: Να τους προσέχουμε τους μεγαλύτερους μας και να τους πείθουμε γονείς και γενικά ηλικιωμένους να κάνουν κανένα τεστάκι. Δεν χαλάσει ο κόσμος, δεν θα πάθει τίποτα η αξιοπρέπειά τους.
1: Υπάρχει τεστ για Αλτσχάιμερ, εννοώ το ελέγχεις.
0: Υπάρχουν κάποιες δομές που μπορείς να πας και να δεις. Δηλαδή, να κάνεις τα τεστ μνήμης, υπάρχουν ομάδες.
1: Εγώ δεν θα τα περάσουμε, νιώθω. Αυτά τα τεστ.
0: Όχι, μόλι.
1: Δηλαδή θα πήγαινα με μεγαλύτερη αγωνία από ό,τι πήγα στις Πανελλήνιες στο τεστ του Αλτσχάιμερ.
0: Κάνουν εξαιρετική δουλειά στο Νέστορα στην Κυψέλη. Να ξέρετε, όσοι έχετε γονείς που λίγο το σκέφτεστε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να καλέσετε για να καταφύγετε σε αυτές τις δομές να σας βοηθήσουν, να σας κατατοπίσουν.
1: Πολύ ωραία, πάμε στα γεγονότα. Σαν σήμερα το 1944, η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρήμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Το 1964, ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας. Τελικώς, στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 και σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιάνου «Ευδοκία».
0: Πενιάρα.
1: Ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1973, η Παναχαϊκή γίνεται η πρώτη επαρχιακή ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση, καθώς επικρατεί με 2-1 και επικρατεί εκείνη την μέρα με 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA.
0: Ωραίοτατο.
1: Τώρα, γενέθλια. Σημερινά γενέθλια θα είχε ο Νίκος Πουλατζάς.
0: Μέγας.
1: Ο Έλληνας μαρξιστής διανούμενος. Ο Λέοναρντ Κοέν.
0: Ο μεγαλύτερος όλων και το μεγαλύτερό μου αποθυμένο και
1: χτυπάω το κεφάλι μου.

0: δίχο που δεν πήγα στην συναυλία.
1: Ναι.
0: Στο Rock Wave. Όχι στο Rock Wave, συγγνώμη, στο Terra Vibe εκεί. Στο
1: Terra Vibe.
0: Ναι. Rock Wave. Όσοι πήγαν, μιλάνε για μια μυσταγωγική εμπειρία ζωής.
1: Πλακία φαίνεται γενικότερα.
0: Ω, ναι.
1: Πλακίες λέγεις πολύ. Λοιπόν, θα έκλεινε σήμερα το 34 γεννημένος.
0: Ποιος?
1: Ο Κοέν.
0: Α, ναι, ναι, θα ήταν 92.
1: Θα έκλεινε 92.
0: Ναι.
1: Στους ζωντανούς τώρα, πρέπει να πάρεις τον Bill Murray τηλέφωνο.
0: Δεν τον βρίσκεις αυτό, νομίζω δεν έχει κινητό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και βέβαια είναι και τα γενέθλια του Λέων Κάλα. Χαιράστε τον πάρο από αυτόν.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Μπλέκονε μέσα.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα σε φευγιά. Σαν σήμερα έφυγε ο Αντώνιο Αλμέιντα, ο Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Ο Νικόλαος Καπετανίδης, εξού και η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, που ήταν Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή. Και επίσης, σαν σήμερα το 1937, έφυγε ο Ιωάννης Σικουτρής, ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

0: Κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή έτσι. Κάποτε το φθινόπωρο, τέτοια εποχή, έλεγες πού να πρωτοπάω στα καινούρια openings, ξέρω εγώ, στα κινηματογραφικά και μη φεστιβάλ που γίνονται, στα events, στους DJs. Εδώ πέρα έρχονται μηνύματα για την αλλαγή της εποχής που λέει εντάξει, τουλάχιστον να μην κάνει κρύο γιατί έρχεται το πετρέλαιο και θα κλάψουν μανούλες. Ρε φίλε, αυτό μας έχουν ισοπεδώσει πια. Μας έχουν ισοπεδώσει, δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε, που λέει ο λόγος.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί καταφέρνουμε. Να κάνουμε εδώ πολύ κατά μηνύματά σας και για το Αλτσχάιμερ, μας λέτε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Είπαμε, υπάρχουν τεστ εκεί έξω, γίνονται και κάποιες δράσεις στο Νιάρχο αυτές τις ημέρες. Με ένα απλό γκουγκλάρισμα θα βρείτε σχετικά δημοσιεύματα και σχετικές διεξόδους, ας πούμε, για να ψαχτείτε επί τούτου. Άλλοι λέτε εδώ πέρα μηνύματα για το ότι συμμετείχε ο Ζάχος Χατζηφωτίου στη μάχη.
1: Άκουνα, δεν το ξέρω.
0: Ναι. Το θυμόμουν αυτό.
1: Το θυμόσουν.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει και συνέντευξη μήπως με τον Χατζηφωτίου? Γιατί
0: είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά με τον Χατζηφωτίου. Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά, αλλά δεν έγινε γιατί ήταν στα τελευταία του κάπως. Άνθρωπος ήταν εκεί που ήταν. Όπως έφυγε 120. Ήταν στα 119.
1: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πάντως 102, ε.
0: Ναι. Σύμβολο και
1: σήμερα.
0: Και όσον αφορά τον εγχώριο φεμινισμό.
1: Εννοείται. Και πάρα πολύ αδικημένη θεωρώ από την ιστορία η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν η σύζυγος, η οποία μάλιστα ήταν και η απατημένη σύζυγος από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, πολύ στις εποχές εκείνες, 80s, 90s, που τάξει τώρα η κατάσταση. Ήταν η κυρία του κυρίου, όλες κάπως έτσι θεωρούνταν. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου που ήταν μια, εντάξει, σοβαρή προσωπικότητα, ας πούμε, και στο, και στα γυναικεία θέματα, αλλά και γενικότερα κάπως νομίζω ότι εκεί εισφημίστηκε, ξέρεις.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν την άγγιξε και καλά
1: έκανε. Και πολύ καλά έκανε, αλλήμωνο.
0: Εδώ μας στέλνετε μηνύματα.

0: Μα και άλλα για το Αλσχάιμερ, για τον Νέστορα που ανέφερα πριν. Ένας φίλος εδώ λέει ότι τον Μακαρίτη πια τον πατέρα του τον φρόντισαν και μάλιστα φρόντισαν και τη μητέρα του πάρα πολύ, η οποία ήταν φροντιστής του πατέρα του. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους φροντιστές και το πακέτο που τρώνε και αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε.
1: Όχι, απλά δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Είναι. Ξέρεις, και είναι και πολύ παραμελημένοι,
0: ναι,
1: στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Συνεχίζουμε λοιπόν.

0: καθώς οδεύουμε προς το πρώτο διάλειμμα, σας έχουμε ωραία νέα για τους coffee lovers γενικά της Αθήνας και έρχονται αυτά τα νέα από την Nespresso. Η αγαπημένη που λέτε Nespresso Boutique στο Κολονάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και είναι έτοιμη να σας υποδεχθεί με έναν ολοκένουργιο χώρο, έτσι με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολονάκι, Nespresso on the go. Πλέον μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, στο γραφείο, όπου σας βγάλει μέρα τέλος πάντων. Και φυσικά στην ανανεωμένη boutique θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ και όλη την ομάδα της Nespresso έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ. Είναι και πάλι εδώ λοιπόν η Nespresso boutique στο Κολονάκι, πιο ανανεωμένη από ποτέ, οπότε περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι.
1: Λέει, στέλνει μια ακρόατρια η Έλλη, επειδή λέγαμε πριν εδώ για την πρώτη εβδομάδα σχολείου και τις αρρώστιες που ήδη έχουμε κολλήσει. Ναι, μην ανησυχείτε, πρώτη εβδομάδα σχολείου, γρήπη α και ψήρες.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή χρονιά και καλή σεζόν. Και επειδή μπήκε έτσι, μπαίνει το φθινόπωρο έτσι, όπως φαίνεται λίγο. Κατά ξεκίνηση γρήπη α για αρχή.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή Σεπτέμβρη μήνα, δεν τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, προετοιμαστείτε. Προετοιμαστείτε, θα χρειαστούμε βιταμίνες και τα λοιπά για να βγάλουμε αυτό το φθινόπωρο. Το Vitoran Immuno με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδάργυρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες. Είναι και σε εύχριστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Είναι το ιδανικό συμπληρώμα για όλη την οικογένεια. Το δίνεται και σε παιδιά από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorange αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι και τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Πάμε διάλειμμα με τον
0: Λέοναρντ Κοέν που αν ζούσε θα είχε σήμερα γενέθλια.

0: that thing. Best 92,6. Choose music.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος.

0: κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Best 92,6.
3: Choose music.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ελπίζουμε να ζήσει για πάντα το ρεμάλι αυτό, το τρανό.
1: Το ελπίζουμε, γιατί να ζήσει αρκετά ώστε όταν θα πεθάνει να έχουμε λίγο Αλτσχάιμερ μέρα που είναι.
0: Μπράβο, να μην σε πονέσει.
1: Να μην, ναι, πολύ μετά, να είναι πολύ μετά.
0: Έτσι. Ξεκίνημα λοιπόν με Oasis λόγω των γενεθλίων του μπροστάρι τους, του τραγουδιστή τους. Δεν θα έρθουν φέτος, μάλλον του χρόνου στην Ελλάδα. Πάει αυτό, το λήξαμε την ελπίδα, αυτή τη φήμη που είχε κυκλοφορήσει και τα είχαμε. Ήταν και σιγουράκι, καλά, εντάξει, τέτοια σιγουράκια τα ξέρουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν τη ζωή μας. Ξέρετε όμως τι λέει ο νόμος του Μέρφυ, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail. Το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει εκεί που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, προσοχή, βαθιές ανάσες και όχι νεύρα. Πας στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις. Αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Μέρφυ να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει καμιά τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Sometimes I feel I'm broken down. Ελάτε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Στην κόντρα σήμερα, παιχνίδι με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Έχουμε και ένα ρεπορτάζ για αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, για τη θανατηφόρα συμπλοκή στην Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστρα.
1: Ναι, βλέπω αυτό το ρεπορτάζ τώρα εδώ πέρα.
0: Νεκρός απόστρατος, λέει.
1: Πάντως να σας πω κάτι.
0: Απόστρατος ναύαρχος, έτσι ήταν ο Μακαρίτης.
1: Είναι τραγικότερο το περιστατικό αυτό και δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Αλλά λέει ότι το περιστατικό ξεκίνησε γιατί ο 82χρονος είχε την πάγια τακτική
0: να
1: καβατζώνει ξαπλώστρες με διάφορες πετσέτες.
0: Εντάξει, τώρα παράδειγμα.
1: Το οποίο προφανώς δεν πρέπει να οδηγήσει όχι καν θάνατο, ούτε καν σε ιδιαίτερο τσακωμό δεν πρέπει να οδηγήσει. Αλλά γενικά μην πιάνετε 50 ξαπλώστρες με 50 πετσέτες και έρθουν δύο ώρες αργότερα η παρέα σας.
0: Αλλά δεν είχε ξαπλώστρα, παιδί μου.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι είχε. Ότι είχε ξαπλώστρες. Αυτό λέει, λέγανε εδώ. Γιατί βλέπω το ρεπορτάζ στην
0: τηλεόραση. Αλλά πήγε 76χρονος να του πει.
1: Αλλά ήταν προφανώς το σημείο που ήθελε.
0: Να κάτσει ο.
1: Καταλαβες. Ήταν προφανώς κάθονταν ήδη και θέλανε, ήρθαν κάτι φίλοι τους, ήθελαν να κάτσουν δίπλα και είναι τελείως χαζό όλο αυτό, γιατί 20 Σεπτεμβρίου στην Βουλιαγμένη, όσο να είναι, δύο ξαπλώστρες έξτρα θα υπήρχαν.
0: Όπως είπε και κάποιος εδώ, το έστειλε πριν από το προηγούμενο μισάωρο, ο κάλος από τους άντρες, ο καλός της μανούρας δεν φεύγει ποτέ, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχει ηλικία, δεν έχει ηλικία.
0: Πρώτα θα σου φύγει η ψυχή.
1: Αν τον έχεις βέβαια. Έτσι, αν τον έχεις. Δεν τον έχουν όλοι οι άντρες, ευτυχώς.
0: Κοίταξε, όλοι οι άντρες σε κάποιο βαθμό τον έχουμε αυτό τον κάλο. Απλά η διαφορά των μεν με τους δε είναι ότι κάποιοι τον χαλιναγωγούμε αυτό τον κάλο. Δηλαδή γεννιέσαι με τον κάλο. Γεννιέσαι με τον κάλο της μανούρας, ρε παιδί μου. Θα σου κοιτάξει ο άλλος την γκόμενα, ας πούμε, θα σου κοιτάξει ο άλλος την αδερφή και εσύ το πρώτο που θα σκεφτείς. Ενστικτοδός, είναι σαν πως βάρανε οι γιατροί το σφυράκι στο γόνατο. Το πρώτο πράγμα που κάνει, που τεινάζεται, είναι τον βάλω κάτω τώρα. Αλλά μετά, εννοείται αν είσαι σόφρον άνθρωπος, το χαλιναγωγείς αυτόματα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν... Αυτό σε ξεχωρίζει από τους μπονόμπο, ξέρω, τους πιθήκους.
1: Ναι.
2: Να
0: βάλουμε μπονόμπο μετά. Βγάλε δισκάρα, by the way, ο μπονόμπο.
1: Ναι, ναι. Έχουμε παίξει μπονόμπο. Πάντως δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι το έχουν όλοι οι άντρες αυτό.
0: Βρεάκου που σου λέω.
1: Ευτυχώς δηλαδή δεν το έχουν όλοι.
0: Στο μανιφέστο σήμερα, τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Στον Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε για αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Πάμε και στην Εφημερίδα των Συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, ο κεντρικός τίτλος. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι.
1: Μόνο!
0: Δηλαδή θα πάει μέχρι 1,75 το λίτρο.
1: Έλα, εντάξει,
0: τώρα. Μην τρελαίνεστε. Στην απογευματινή, στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Έχουμε ρεπορτάζ και για τις δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεβούργο. καρπάζει ακροδεξιά. Το CDU του Καγκελάριου κατέρευσε στο 4,9%. Πρώτη φορά αριστερά, βέβαια, στο Βερολίνο.
1: Στο Βερολίνο, ναι.
0: Και πάμε. Πάμε και στα νέα. Βάση drones και στη Λέσβο. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Κεντρικό θέμα η λύση.

Μακλεβούργιο. Στο Μακλεβούργο, συγγνώμη. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, λέει ο Καγκελάριος. Αυτά μέσα σ' άκρες με τα πρωτοσέλιδα της 21ης μέρας του Σεπτεμβρίου.

0: πάντως, πολλά, τα ακούσαμε. Να πες.
1: Πάντως εδώ ο φίλος ακροατής Κώστας λέει, η Μπονόμπο πάντως, επειδή αναφερθήκαμε κάπως μειωτικά στους Μπονόμπο και καλά εμείς είμαστε καλύτεροι ως είδος, οι Μπονόμπο λέει πάντως κάνουν σεξ για να τα βρουν, δεν σκοτώνονται, λέει ο Κώστας. Λέει, βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ.
0: Ο 76χρονος μάλλον εκεί αποσκοπούσε με έναν τρόπο, γιατί τον συντρόφευε μια κοπέλα 21.
1: Εντάξει, καταρχάς με το που ακούς αυτό καταλαβαίνεις ότι υπήρχε πρόβλημα εκεί. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι καν 28, ας πούμε, είναι 21, είναι οριακά ενήλικη και αυτός είναι 76.
0: Ναι. Τι να πεις,
1: το έχει το μικρόβιο αυτό που
0: θέλω,
1: λες.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί είναι και η κατάσταση, έχει παιχθεί ένας πόνος εδώ πέρα.
1: Αυτό,
0: οπότε
1: αυτό,
0: τι να σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Η κατάσταση είναι τραγική. Όσον αφορά τις φήμες για συναυλίες που μας στέλνετε έτσι για να το ελαφρύνουμε για το αφεντικό, τον Bruce Springsteen και το System of a Down που λέτε για το καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, το έχουμε ακούσει. Αλλά είναι από τις φήμες τις σταθερές.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια ακούμε, ναι.
0: Θυμάμαι το καιρό εκείνο, νομίζω δεύτερη χρονιά εδώ. Είμαστε πρώτη, δεύτερη. Είχα κάνει μια πολύ καλοδουλεμένη φάρσα. Νομίζω ο Γιώργο μαζί ήμασταν στο στούντιο. Μια φάρσα τότε πρωταπριλιά. Μαζί ήμασταν.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Ότι ανακοινώθηκε ο Bruce Springsteen.
1: Α, ναι.
0: Το τι μπινελίκι έφαγα μετά. Δεν καταλαβαίνεις, αλλά το είχα στήσει, ρε παιδί μου, είχα σκεφτεί τι θα πω για να μην φάνει. Έφαγα,
1: παρότι ήταν πρωταπριλιά, το πιστέψανε δηλαδή.
0: Ναι, γιατί το είχα στήσει, σου λέω, είχα φτιάξει σενάριο. Και είχα φάει μετά καντήλια, βρυσιές, μπινελίκια.
1: Μόνος σου.
0: Εκείνη τη μέρα πρέπει να ήμασταν μόνοι μας.
2: Ναι.
0: Οι δυο μας, με Γιώργο, ναι, εδώ στο στούντιο, ναι. Τέλος πάντων. Οπότε το ελπίζουμε φυσικά. Αλλά ο Μπρους δεν έχει ανακοινώσει ακόμη περιοδία. Νομίζω θα ανακοινώσει. Αν ανακοινώσει, μέχρι αρχές του μήνα. Του επόμενου.
1: Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Στις 11 λέει ανακοινώνει κόμμα και ο Καστιδιάρης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καστιδιάρης τυπικά δεν μπορεί να κάνει κόμμα ακόμα.
0: Είναι ένα ζήτημα τώρα, γιατί βγαίνουν οι συνταγματολόγοι. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν κάποιες οδοί, άλλοι αποκλείουν όλες τις οδούς. Τέλος πάντων.
1: Εννοώ με την έννοια ότι αυτό που διαβάσαμε είναι ότι επειδή δεν έχει. Βγήκε νωρίτερα από την. Δεν έχει κτίσει την ποινή του ολόκληρη. Ήταν 13 χρόνια, ξέρω εγώ, έκανε 9. Μέχρι να ολοκληρωθεί τα χρόνια αυτά, δεν έχει πολιτικά δικαιώματα, θεωρείται. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι πότε θα μπορεί ο Καστιάρης να κάνει κόμμα, διότι κάποια στιγμή θα μπορέσει. Τώρα θα είναι τώρα, θα είναι του χρόνου, θα είναι σε 2 χρόνια. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να πρέπει να απαγορεύουμε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή να μην έχει έρισμα ο Καστιάρης. Τώρα, τότε πότε θα κάνει κόμμα, αν θα το κάνει τώρα, αν θα το κάνει 4 χρόνια.
0: Θα το
1: δούμε. Θέμα είναι ότι κάποιοι το περιμένουν πώς και πώς. Αυτό είναι το κακό.
0: Και δεν είναι και λίγοι, δυστυχώς.
1: Καθόλου. Είναι ουσιαστικά θέλει να φέρει τον τραμπισμό τώρα ο επισήμος ο Καστιδιάρης.
0: Δεν έχει κάνει ακόμη λέιζερ στο χέρι, βέβαια, εκεί που έχει χτυπημένο ένα αρχαιοελληνικό, λένε, σύμβολο.
1: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό. Ναι, βέβαια.

0: αυτό.
1: Τι έγινε, τι λέμε, εδώ είμαστε παιδιά, καλημέρα.
0: Τίποτα, όλα καλά, όλα καλά. Πάμε για διάλειμμα νομίζω.
1: Φύγαμε
0: νιώθω,
1: για το δεύτερο
0: νιώθω
1: διάλειμμα.
0: Ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης της Motorhead, λέει που ήρθε Αθήνα τις προάλλες, μου λέει πώς ζείτε ρε εσύ. Πώς ζείτε, πώς την παλεύετε στην Αθήνα με την κίνηση που περιγράφει το πήξιμο που έφαγε με αμάξι και το απαντάω τώρα με ένα SMS του λέω άμα δεν ήμουν πάνω σε δύο ρόδες αλλά ήμουν πάνω σε τέσσερις.
0: Καλά, άστο, δεν είχα καμία σχέση.
1: Σαλτάρι, πραγματικά.
0: Καμία σχέση.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά. Προσοχή και υπομονή και επιμονή φυσικά στο τιμόνι και είπαμε, μη μας πιάνει το road rage. Τώρα είδαμε και το beach rage βέβαια το Σαββατοκύριακο.
0: Rage να είναι και ό,τι να είναι και όπου να είναι.
1: Και πάμε να πάρουμε μια ανανάσα, παιδιά, και είναι μια ωραία ώρα να σκεφτείτε για το καφεδάκι σας, γιατί η αγαπημένη είναι Espresso Boutique στο Κολονάκι, μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, είναι πλήρως ανανεωμένη και πανέτοιμη να σας υποδεχθεί στον φανταστικό ολοκένουργιο χώρο, με ολοκένουργια αισθητική και ακόμη πιο όμορφη εμπειρία καφέ, έτσι, και πολλές εκπλήξεις. Έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολονάκι, Nespresso on the go δηλαδή, οπότε πάτε εκεί και διαλέγετε το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, και το παίρνετε και μαζί σας, στη βόλτα, στο γραφείο, όπου θέλετε να πάτε τέλος πάντων. Βέβαια, κλασικά μπορείτε να βρείτε εκεί τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ και άλλα τινά.
0: Τώρα, αν θέλετε η καθημερινή φροντίδα του στόματός σας να καλύπτει κάθε σας ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouthwashes. Είναι μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Τα βρίσκεται στα φαρμακεία και τα e-pharmacies.
1: Και μετά θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί με έναν τρόπο στη Σύρο.
0: Αλλά.
1: Αμέ.
0: Αμήν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
15: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
16: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακόφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακόφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμετ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, δεύτερη ώρα στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί η Μάνινα Ντάνο.
1: Ο Θεόδωσης Μίχος.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο. Σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, το ξαναλέμε έτσι για να το πιστέψουμε. Και αν τυχόν συμβεί κάτι, αν οδηγείτε σκούτερ, ας πούμε, είστε στη Μεσογείο και μείνετε, ή αν ξέρω κάτι πάθει το smartwatch σας. Λέω ρε παιδί μου, εντάξει, αν κρασάρει το λάπτοπ, μην αρχίσετε να τρελαίνεστε. Πάτε για σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα.
1: Αχρίαστη να είναι.
0: Αχρίαστη να είναι. Έχετε και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Όλα αυτά στον Γερμανό. Λοιπόν. Λοιπόν, σας λέγαμε πριν το διάλειμμα ότι θα σας ταξιδέψουμε στη Σύρο, έστω νοητά, γιατί έχουμε στην παρέα μας την καλλιτεχνική διευθύντρια του Άνιμα Σύρος, το γνωστό και μη εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο Άνιμα Σύρος, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Σύρο και ήγγηκε η ώρα και για την φετινή του βερσιόν. Η Μαρία Ανεστοπούλου, λοιπόν, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Μαρία.
1: Γεια σου, Μαράκη.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ είσαι καλύτερα όμως, γιατί είσαι στη Σύρο, έτσι?
1: Όσο να είναι.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και είμαι μία ώρα πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, οπότε...
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι,
1: κόβουμε το νήμα μαζί με τη Μαρία.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, Μαρία, έτσι. Άνιμα Σύρος, χαρτογράφησέ μας το φετινό πολύ αγαπημένο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων. Τι, πώς, πού, πότε και γιατί?
2: Ξεκινάμε σήμερα, είμαστε μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Κυριακή. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιρλανδία. Έχουμε μια επιλογή ταινιών νέων δημιουργών από τα τελευταία 15 χρόνια.

0: 10 καλλιτέχνες και παραγωγούς στο νησί που θα έρθουν και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, θα παρουσιάσουν μια έτσι αναδρομή στο Ιρλανδικό animation. Κεντρική θεματική τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, μια γιορτή που γιορτάζεται όλο το χρόνο στη Σύρο. Και ουσιαστικά έτσι αναζητά την ιστορία. Εμείς επιλέξαμε φέτος αυτή η θεματική να διατρέχει όλα τα εκπαιδευτικά μας εργαστήρια, οπότε θα δούμε στο τέλος ταινίες που έχουν μια έμπνευση από όλη αυτή την ιστορία της Ερμούπολης. Έχουμε επιλογές ταινιών από την Αρμενία, επιλογές ταινιών από τη νέα γερμανική σκηνή. Έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Καναδό sound designer τον Ολιβιέ Καλβέρ που θα έρθει και στη Σύρο. Ταινία έναρξης Δεκοράδο του αγαπημένου μου Αλμπέρτο Βάσκες, παρουσία και του παραγωγού του αλλά και του καλλιτεχνικού διευθυντή, ένας φανταστικός Ισπανός τύπος που λέγεται Χωσέ Λουίς Σαγρέδα.
1: Από καλεσμένους πάντως δεν σας λείπουνε, πάντα έχετε, μαζεύετε το κρέμ de la κρέμε εκεί του industry.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε έτσι, ξέρεις, όλο το χρόνο μια έρευνα και πηγαίνουμε από εδώ, πηγαίνουμε στη διάφορα άλλα φεστιβάλ. Έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο και αυτό νομίζω μας βοηθάει στο να έχουμε έτσι μια καλή εκπροσώπηση. Κυρίως και για να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, κατάλαβες, και οι Έλληνες δημιουργοί να έρχονται σε επαφή με ξένους δημιουργούς και να γίνονται έτσι συνεργασίες, να ανταλλάσσονται απόψεις.
2: Μαρία, ναι, είναι... συνολικά πόσες ταινίες έτσι θα προβληθούν στο φετινό φεστιβάλ, έστω μια τάξη μεγέθους.
0: Είναι 200 ταινίες, περισσότερες μικρού μήκους. Μεγάλου μήκους απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε σχολικές προβολές. Με αυτό ξεκινάμε τώρα σε μία ώρα. Έχουμε ένα αφιέρωμα σε 250 χρόνια από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ με ταινίες αμερικανικές που έχουμε επιλέξει όμως σε συνεργασία με την Disney, οπότε θα παίξουμε τη φαντασία στην πλατεία, πράγμα το οποίο ήταν έτσι ένα όνειρό μου. Και οι υπόλοιπες μεγάλου μήκους ταινίες είναι έτσι πολύ επιλεγμένες ευρωπαϊκές ταινίες. Ας πούμε, θα παίξουμε το Dog of God, το λετωνικό αυτό έτσι σκληρό θρίλερ, σήμερα το βράδυ. Οπότε ναι, κυρίως ταινίες μικρού μήκους.
2: Μάλιστα,
0: και αρκετές ελληνικές. Είχαμε για πρώτη φορά πάρα πολλές ελληνικές ταινίες που μας αρέσει πολύ αυτό.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία και χαρακτηριστικό του φεστιβάλ, το λέμε, το έχουμε πει και άλλες χρονιές που έχουμε μιλήσει εδώ, αλλά νομίζω αξίζει κάθε φορά να το τονίζουμε, είναι το πόσο πολύ συμμετέχει, αν θες, η τοπική κοινωνία της Σύρου και πόσο πολύ εμπλέκονται και τα παιδιά στο άνοιγμα Σύρος, σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, ναι, εμπλέκονται και στο κομμάτι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στις σχολικές προβολές και έχουμε και αρκετούς εθελοντές από το νησί που είναι για μας ένα πολύτιμο κομμάτι της υλοποίησης του φεστιβάλ. Ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά με την συριανή κοινωνία και νομίζω ότι αυτό κάθε χρόνο γίνεται και πολύ καλύτερο.
1: Δεν είναι και περισσότερο η σχέση.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και για μένα πάντα υπάρχει αυτή η ωραία στιγμή, ας πούμε, στην τελετή λήξης που ανεβαίνουν όλοι πάνω, που έχουν φτιάξει τα εργαστήρια και τις ταινίες και έτσι χαίρονται που βλέπουν ένα αποτέλεσμα που έχουν ήδη δημιουργήσει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πολλά παιδιά, ας πούμε, που είναι σε εφηβική ηλικία, δουλεύουν με ξένους εκπαιδευτές. Δηλαδή, φέτος έχουμε δύο εκπαιδευτές από την Ιρλανδία και έναν από την Ισπανία που θα δουλέψουν με παιδιά και νέους, ας πούμε, ενήλικες, δηλαδή με τεφηβεία και τα λοιπά.
2: Ταυτόχρονα όμως το φεστιβάλ το Άνοιγμα Σύρος δίνει βήμα, αν θες, με τον τρόπο του και πέρα από τα παιδιά και σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, έτσι. Δηλαδή ξέρω ότι κάνατε κάποια δράση επειδή το λέγαμε πριν και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ αναφερόμασταν στη δομή στο Νέστορα. Ξέρω ότι υπήρξε μια συνεργασία με τον Νέστορα, δηλαδή πιάνεται όλο το ηλικιακό φάσμα. Δεν είναι μόνο για παιδιά, ούτε μόνο για ενήλικες, είναι και για ηλικιωμένους, έτσι.
0: Κοίταξε, για μας τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, επειδή είναι μια δράση την οποία συνεχίζουμε όλο το χρόνο, ναι, ακριβώς, μας ενδιαφέρει να δουλεύουμε με όλες τις ομάδες στόχων. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία που κάναμε με ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα που θα παρουσιαστεί και στη ΣΥΡΟ την Κυριακή στις 12.30 ώρα στο Θέατρο Απόλλων. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία και να δούμε τι έχουμε κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και στη ΣΥΡΟ δουλεύουμε πολύ με τα καπί και δουλεύουμε και με άτομα με αναπηρία και ενήλικα και ανήλικα, σε συνεργασία με το ειδικό σχολείο και το αντίστοιχο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία του Δήμου.
2: Σε όλα αυτά τα εργαστήρια, σε όλες αυτές τις δράσεις, ποιοι είναι πιο καλοί μαθητές, οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή τα παιδάκια? Τι σου λένε οι άνθρωποι του φεστιβάλ?
0: Τι μου λένε οι άνθρωποι του φεστιβάλ? Κοίταξε, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση, αλλά είναι τόσο συγκινητικό το αποτέλεσμα των ταινιών των ηλικιωμένων που καλούνται να δουλέψουν με κάτι το οποίο ούτε καν... Πολλοί δεν είναι καν θεατές ταινιών κινουμένων σχεδίων, και όμως φτιάχνουν μία ταινία. Έτσι. Και είναι φοβερό αυτό.
1: Εσύ είναι ότι τα παιδιά πλέον είναι και πολύ πιο εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Δηλαδή έχουν πολλά βαντάζ σε σχέση με τους ηλικιωμένους σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί πλέον γεννιούνται με το κινητό στο χέρι. Δεν ξέρουν να λειτουργούν δηλαδή την τεχνολογία πολύ περισσότερο.
0: Ακριβώς.
2: Σε σχέση με πέρυσι, για παράδειγμα, Μαρία, επειδή γίνεται και μια συζήτηση διαρκώς, ας πούμε, για τη χρήση του AI και πόσο αυτό αλλάζει τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Το αποτύπωμα στην δημιουργία ταινιών animation το παρατηρείτε εσείς του φεστιβάλ?
0: Ναι. Το παρατηρούμε, και όχι μόνο αυτό. Εμείς έχουμε βάλει και guidelines, ας πούμε, κανόνες σε αυτούς που υποβάλλουν ταινίες, ότι δεν κάνουμε δεκτές ταινίες οι οποίες σε διαγωνιστικά προγράμματα, οι οποίες έχουν κάνει χρήση artificial intelligence για τη δημιουργία τους. Βέβαια, αυτό αν δεν το δηλώσει ο άλλος πλέον, είναι πολύ δύσκολο να το αναγνωρίσεις, το οποίο δημιουργεί ένα προβληματισμό, και είναι ένας προβληματισμός ο οποίος διατρέχει όλα τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, δηλαδή και στα δίκτυα που συμμετέχουμε με άλλα φεστιβάλ και συζητάμε κατά καιρούς, έχουν ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό. Μάλιστα. Δηλαδή πώς και με ποιον τρόπο πρέπει ή δεν πρέπει να εντάξει ταινίες οι οποίες γίνονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
2: Είπαμε, το φεστιβάλ ξεκινάει τώρα από στιγμή σε στιγμή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή.
0: Ακριβώς, και η τελετή λήξης και απονομής των βραβείων είναι το Σάββατο στο Θέατρο Απόλλων. Στο Πνευματικό Κέντρο γίνεται η αγορά και σε διάφορα σημεία γίνονται τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Έχουμε υπαίθριες προβολές στην Πλατεία Μιαούλη, στο Φίνικα και στην Άνω Σύρο την Κυριακή στο Μοναστήρι των Πατέρων Καπουκίνων.
2: Και η Σύρο σε αυτή την εποχή είναι ένα ποίημα, είναι ένα όνειρο, είναι κάτι άλλο.
1: Ας ελπίσουμε να μην θα χαλάσει ο καιρός. Δεν νομίζω ότι έχει πρόθεση για βροχές και τέτοια.
0: Έχουμε περάσει, Μανίνα, τυφώνες εδώ.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είστε εκπαιδευμένοι.
0: Πάμε για τα 20 τώρα. Έτσι, πάμε για τα 20.
1: Έτσι.
2: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ.
1: Να πάτε τέλεια και να περάσετε και τέλεια, που είναι το βασικότερο.
0: Θεοδόση, σου έχω τρελό τύπ για τη συνέντευξή σου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Γεια σου, Μαρία.
0: Γεια.

0: Θάνατος και Μπονόμπο που μελετούσαμε πριν από το νέο του δίσκο με τίτλο Distance in Static που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ καλός ο νέος του δίσκος. Και ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα θα μας πάει ο αγαπημένος εδώ στο Best Para for Cuba που το περιμένουμε και αυτόν την ερχόμενη. Πότε είναι 24 του μήνα, είναι η ερχόμενη. Έλα.
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη, ναι. Σε τρεις μερούλες στο Θέατρο Βράχων και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο live. Πάμε όμως για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα με την κίνηση εκεί έξω να είναι δραματική και τον Κηφισό να είναι ό,τι έκπληξη κολλημένος.
1: Δραματική.
0: Ω, ναι.
1: Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα ζόρικα. Πολύ άγρια. Πολύ ζόρικα.
0: Συνεχίζουμε όμως έτσι με μια αισιόδοξη είδηση, αν θέλετε, γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio για να κλείσετε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Και όσον αφορά την τιμημένη φοιτητική νεολαία, να ξέρετε ότι με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχετε 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μην κάθεστε, μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να το αποκτήσετε.

0: mixing. Choose music.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
14: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6. Choose music.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: για φοιτητές και φοιτητρίες και για γονείς φοιτητών και φοιτητριών. Άλλη μια υπενθύμηση για το νέο ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με αυτό θα έχετε 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να το αποκτήσετε. Στην τελική ευθεία πια της εκπομπής έως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί. Έτσι και σήμερα Δευτέρα 21 του Τουνού.
1: Του Τουνού.
0: Είμαι Άνινα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Και ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο κυρίες και κύριοι. Και τα μηνύματά σας είναι και σήμερα πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε. Με όλη μας την ψυχή.
1: Με όλη μας την ψυχή.
0: Και στείλτε μας κι άλλα.
1: Και επειδή ξεκινήσει εδώ πέρα η σεζόν των ασθενειών.
0: Επιβεβαιώνεις.
1: Για να φροντίσετε τα παιδιά σας να γίνουν πιο δυνατά, να πάρετε τα ζελεδάκια Vita Fix από την Intermed, που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Έχετε δύο επιλογές. Είναι τα Vita Fix Immuno από τη μία, σε σχήμα αστεράκι, με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά κυλίσματα και γεύση σμέουρου. Mm-hmm. Και έχουμε και το VitaFix Multi Pro Bio από την άλλη, σε σχήμα αρκουδάκι, με προβιωτικά, πρεβιωτικά βιταμίνες Α, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Έχουν και τα δύο. Υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδημες ίνες, δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, και θα τα βρείτε όλα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Αν περάσετε εν τω μεταξύ από την Espresso Boutique στο Κολονάκι, θα πάθετε την πλάκα σας με την ανανέωση στο χώρο. Είναι ολοκένουργιος ο χώρος και η αισθητική, αλλά υπάρχει και το εξής καινούργιο στο Κολονάκι, τον Espresso on the go. Δηλαδή, πάτε και μπορείτε να διαλέξετε επιτόπου το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, το παίρνετε μαζί σας και συνεχίζετε τη ζωή σας. Εκτός το ότι φυσικά όπως πάντα μπορείτε και έτσι και τώρα να βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς. Γιατί ως γνωστόν, Nespresso, what else?

0: Λοιπόν, έχω να κάνω μια εξομολόγηση στον αέρα.
1: Όπα, αυτά μου αρέσουν. Ναι. Τρελαίνομαι, αυτά θέλω. Ταξίδευσέ με.
0: Δεν έχω διαβάσει.
1: Όχι. Ναι, βλακία. Ούτε... Βλακία εξομολόγηση θα μου κάνει. Έλα.
0: Θέλω να ανοίξω την καρδιά μου και δεν με αφήνω.
1: Να την ανοίξει. Να ανοίξει. Ανοίξει. Όχι, να την ανοίξει. Δεν, δεν έχει διαβάσει τι. Δεν έχει διαβάσει τέτοιον. Στίβεν Κίνγκ.
0: Πού το ξέρει.
1: Το έχω μαντικές ικανότητες. Με mentalist.
0: Δεν έχω διαβάσει ούτε ένα βιβλίο στην Ελλάδα.
1: Αποκλείεται.
0: Με αλήθεια.
1: Είσαι snob γι' αυτό.
2: Ναι, είναι
1: mainstream
2: γι' αυτό.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό που δέχομαι επίθεση, παιδιά.
1: Επίθεση. Καταρρυπά.
0: Από δύο.
1: Ομαδών. Ομαδών.
0: Λοιπόν, όταν ήμουν μικρό.
1: Μικρούλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μαμά με κοροϊδεύουν. Με κοροϊδεύουν. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρό, ναι, ήμουν πολύ.
1: Σνόμπ.
0: Δεν είναι σνόμπ, αλλά είναι ελιτιστής.
1: Το ίδιο.
0: Λοιπόν, όχι, μωρέ. Εντάξει, δεν το είχα ποτέ με την αστυνομική λογοτεχνία και γενικά με την λογοτεχνία τρόμου. Δεν το είχα ποτέ.
1: Ωραία.
0: Θεωρώ
1: ότι. Δικαιολογείσαι, όλα καλά.
0: Έχασα το τρένο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ξέρω ότι έχει βγάλει 38.000 βιβλία ο Στίβεν Κίνγκ. Έχει πουλήσει σχεδόν 400 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι. Τα λέω όλα αυτά γιατί.
1: Άρα εντάξει, δεν πειράζει. Θα ζήσει και χωρίς τη δική σου ανάγνωση.
0: Δεν εξηγούμαστε.
1: Όχι, πιστεύω ο Στίβεν μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: όλα καλά.
0: Ο Στίβεν Κίνγκ έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 79.
1: Και ο Στίβεν Κίνγκ γενέθλια σήμερα.
0: Και το λέω αυτό με αφορμή ένα θέμα που έκανα στο News 24/7. Μια οδή στον Στίβεν Κίνγκ από τους Έλληνες μεταφραστές του. Μίλησα με τον Μιχάλη Μακρόπουλο και την Έφη Τσιρόνη που έχουν μεταφράσει από 15 βιβλία του Στίβεν Κίνγκ ο καθένας. Οπότε, επειδή εγώ προφανώς είμαι η εξαίρεση και ο συντριπτικός κανόνα. Έχει διαβάσει πολύ Στίβεν Κίνγκ και καλώς το έχει κάνει. Φαντάζομαι ότι θα σας αρέσει και αυτό το θέμα να διαβάσετε μια έτσι πιο, ακόμη πιο ενδελεχή μια ανάλυση του Στίβεν Κίνγκ από τους μεταφραστές του που το ξέρουν το έργο του πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ, δεν έχω διαβάσει πολύ για να είμαι ειλικρινής. Έχω διαβάσει όμως το It στα αγγλικά. Και ήταν φανταστικό.
0: Εντάξει, τώρα είναι μια κατηγορία ο Στίβεν Κίνγκ που έχουν πουλήσει, λέμε, σχεδόν 400 εκατομμύρια αντίτυπα τα βιβλία του. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαβαστεί από πολύ περισσότερους. Δηλαδή, δανεικά και αγυρίστα κτλ. Αν προσθέσεις και όσους γνωρίζουν τα βιβλία του Στίβεν Κίνγκ από τις άπειρες ταινίες και σειρές που έχουν γίνει, μιλάμε, είναι, ξέρω εγώ, όσοι γνωρίζουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο το έργο του Στίβεν Κίνγκ, παίζει να είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Δύο, τρία, δεν ξέρω πόσα είναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ γνωστό όνομα ο Στίβεν Κίνγκ, ισχύει. Ειδικά στον αγγλόφωνο κόσμο, δεν το συζητάμε.
0: Ακαταπώνητος ο κερατάς. Στα 79 του γράφει μανιωδώς.
1: Μήνες αυτό δεν
0: πειράζει. Μανιωδώς. Πέτυχα μια παλιά του συνέντευξη, στην οποία έλεγε ότι θαυμάζει, ρε παιδί μου, συγγραφείς σαν την Ντόνα Τάρτ και τον Τζόναθαν Φράντζεν που θέλουν, ξέρω, 7, 8, 10 χρόνια να γράψουν ένα βιβλίο.
1: Τους θαυμάζει αυτό.
0: Τους θαυμάζει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, λέει, ότι ο καθένας μας έχει το δικό του ρυθμό. Αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι η ζωή είναι σύντομη και ότι τελικά κανένας από εμάς δεν είναι στην πραγματικότητα ιδιαίτερα παραγωγικός. Γιατί αργά ή γρήγορα θα έρθει η στιγμή που η δημιουργική σπίθα θα εξασθενήσει και στη συνέχεια θα τη σβήσει ο θάνατος.
1: Μα δεν την έχει εξασθενήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε, βέβαια.
0: Μπα,
1: μια χαρά τα πηγαίνει.
0: Εντάξει.
1: Άλλα πράγματα γράφει, βέβαια, ο Στίβεν Κίνγκ με τον Φράντζεν. Έτσι, δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά όντως ο καθένας έχει το ρυθμό του.
0: Ναι.
1: Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι τόσο παραγωγικοί, τόσο αβία.

0: Το It Χάλια η ταινία, η πρώτη που είχε βγει. Τώρα η τελευταία που βγήκε δεν την είδα.
1: Μου αρέσει η πρώτη μενά. Μου θύμιζε λίγο το Stand By Me. Αυτό δεν ήταν το It, παιδιά μου. Με τον Glow.
0: Ναι, αλλά η πρώτη που είχε βγει ήταν.
1: Ναι.
0: Σαν, πώς το λένε, φιάσκο.
1: Όχι μόνο, ναι.
0: Έτσι θυμάμαι. Είχε βγει και ξανά τώρα πρόσφατα, πριν κάνα χρόνο, δύο. Είχε και ένα νέα edition. Τέλος πάντων, αυτό δεν το έχω δει. Το It, εξής, έχει πολλή στοιχεία Stand By Me, γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά να το διαβάσεις στη γλώσσα του. Είναι τεράστιο. Είναι φλίαρο, δηλαδή. Φλίαρο με την καλή έννοια. Έχει πολλή ιστορία από πίσω. Φεύγει γρήγορα. Και έχει πολύ όντως αυτό το στοιχείο το 80s της παρέας των πιτσιρικάδων που είναι στα 80s. Και αυτό για πολλούς από εμάς είναι, ξέρεις, και πολύ ωραίο είδος.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πας και μόνο για το είδος. Αλλά είναι και πολύ καλογραμμένο και πολύ, και πολύ αγωνία το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω διαβάσει. Αλλά γενικώς, εντάξει, απολαυστικός είναι ο Stephen King.
1: Ναι, δεν είναι
0: για. Ναι, δεν χάνεις. Και επειδή είναι στην κατηγορία αυτή τη λογοτεχνία τη αστυνομική που λες και του τρόμου, που δεν την έχουμε και πολύ ψηλά. Εντάξει, έχει και πολύ σκαρταδούρα μέσα το είδος.
1: Κάτι σοβαρή λογοτεχνία, παίζουν κάτι σκουπίδια και
0: επίσης,
1: έξω.
0: Επίσης, ναι. Απλώς αυτό νομίζω που κάνει το Stephen King να τον έχουν διαβάσει 400 εκατομμύρια, να έχει 400 εκατομμύρια αντίτυπα πωλήσεις και να ξεχωρίζει σε τέτοιο βαθμό, είναι ότι το γράψιμο του, η αφήγηση, οι χαρακτήρες και το χτίσιμο όλης της ιστορίας είναι πολύ παραπάνω από μια απλή τρόμου λογοτεχνία. Έχει πολύ βάθος από πίσω και αυτό και ξεχωρίζει από το μέσο, πας περιπτώσει, αστυνομικό τρόμου μυθιστόρημα.
1: Ακριβώς. Κάποιος εδώ καίγεται για το Infinite Jest, αυτό το έπος του David Foster Wallace, μάλλον του πιο σημαντικού συγγραφέα της γενιάς του, το οποίο μετά από 10 χρόνια το μετέφραζε on-off, θα κυκλοφορήσει τώρα από τις εκδόσεις Gutenberg. Αυτό είναι μάλλον το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς όσον αφορά την ξενόγλωση πεζογραφία. Είναι ένα θρυλικό βιβλίο, έχει γίνει και ταινία η ζωή του συγγραφέα, του θρυλικού David Foster Wallace. Κάποιος αναρωτιέται αν πρέπει να το διαβάσει στα αγγλικά ή να το διαβάσει στην επερχόμενη ελληνική έκδοση. Κοίταξε, εγώ το έχω διαβάσει στα αγγλικά. Είναι βιβλίο που θέλει προσπάθεια να το διαβάσεις. Έχει πάρα πολλές υποσημειώσεις. Δεν είναι εύκολο βιβλίο. Βέβαια είναι, αν σε παρασύρει, είναι μεθυστικό το βιβλίο. Δηλαδή δεν φαντάζεστε. Και επίσης είναι τώρα που το συνειδητοποιώ πόσο συνταρακτικά προφητικό ήταν. Ουσιαστικά περιγράφει την κατάσταση του κόσμου τώρα και το έγραψε πριν από 30 χρόνια. Κυκλοφόρησε το 1996. Αλλά όσον αφορά το δίλημα αγγλική εκδοχή ή ελληνική μετάφραση, εγώ γενικά δουλεύω πάρα πολύ με τις ελληνικές μεταφράσεις τα τελευταία χρόνια και εμπιστεύομαι στην προκειμένη περίπτωση ο Καλτσάς είναι εξαιρετικός μεταφραστής και είμαι σίγουρος ότι θα έχει, είναι το έργο της ζωής του, ρε παιδί μου, σε μεταφραστικό επίπεδο. Οπότε σίγουρα θα έχει κάνει τρομερή δουλειά στη μετάφραση ο Καλτσάς. Από εκεί και πέρα τώρα. Περιορέξιος που λένε. Εντάξει, εγώ θα το ξαναδιαβάσω στα ελληνικά. Είμαι πάρα πολύ περίεργος για τη μετάφραση και είμαι βέβαιος ότι ο Καλτσάς θα έχει κάνει τρομερή δουλειά.
0: Ήτλε, ήμουν γύρω στα 8 με 10 όταν το είδα με τα μεγαλύτερα αδέρφια μου, αλλά μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ στα σεντόνια με τους κλόουν. Καλά, ότι μας κατέστρεψε τους κλόουν για πάντα δεν το συζητάμε. Όχι ότι οι κλόουν δεν ήταν πάντα λίγο τρομακτικοί, αν το σκεφτείς. Με αυτό το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, το ψεύτικο, το ζωγραφισμένο.
1: Από πίσω μπορεί να καταργούνται.
0: Και έχουμε δει και τον. Έχουμε δει και τον Batman με τον.
1: Α, ναι, ναι, τον Τζόκερ.
0: Έχουμε δει και τον Τζόκερ, οπότε δεν θέλει πολύ, αλλά ο Stephen King νομίζω το αποτέλειωσε. Ναι. Κάποιοι γράφουν εδώ και νομίζω ότι είχε κυκλοφορήσει κάποια στιγμή αυτή η φήμη, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι πλέον άλλοι γράφουν για τον Stephen King, μπορεί
1: όχι,
0: και AI.
1: Είναι μπούφες. Είναι μπούρδες.
0: Μπούφες.
1: Είναι μπούρδες όλα αυτά. Έχουν αναλυθεί, έχουν μελετηθεί, έχουν κλείσει. Απλά ο τύπος είναι παραγωγικότατος. Λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τελειώσει το πρώτο draft ενός βιβλίου σε 3 μήνες. Αν κάθεσαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Κάθεσαι 6 ώρες ερή και κομπανιέσαι εκεί πέρα και γράφεις. Αν έχεις μια καλή ιδέα, σε 3 μήνες την πρώτη εκδοχή του βιβλίου την έχεις τελειώσει. Μετά ξεκινάει το σιδέρωμα, το ξαναμαγείρεμα, η λίανση των γωνιών κτλ. 3 μήνες λέει για να τελειώσει τη βασική συμπλοκή.
0: Είναι και στο χαρακτήρα πάντως αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ταλέντο κάποιου.
1: Είναι one of a kind.
0: Υπάρχουν συγγραφείς που του είναι γένα. Το να γράψουν, ναι. Θέλει δηλαδή, είναι επώδυνο και θέλει προσπάθεια και έχει βέβαια και τη χαρά της γέννας και είναι και άλλοι που
1: το βλέπα.
0: Δεν το είχες, να ρωτήσω κάτι, δεν το έβλεπες πάτε και με τους συναδέλφους αυτό στα περιοδικά και αυτά. Κάποιοι δεν είχε σημασία αν τα γράφανε καλά ή άσχημα. Η παραγωγική δεν είναι απαραίτητα ότι γράφουν και καλύτερα. σήμερα.
1: Όχι,

0: ίσα. Υπήρχαν πάντα συνάδελφοι, τους οποίους τους ψιλοζήλευες, γιατί ρε φίλε δεν σταματούσαν ποτέ. Δηλαδή δεν κάθονταν ποτέ στην μπροστά σε άδεια οθόνη να πούνε πώς να το ξεκινήσω τώρα. Ήτανε doers. Είναι
1: ναι.
0: Οι doers και οι thinkers. Αυτοί, ναι, έτσι χωρίζει το κόσμο.
1: Εμείς σκεφτόμαστε.
0: Εμείς είμαστε οι thinkers. Έτσι και λέμε, καλά να πάθουμε.
1: Λοιπόν, στείλτε μας κι άλλα μηνυματάκια, παιδιά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Σας έχουμε πάρει τώρα. Πώς το λένε. Από τα.
0: Μούτρα.
1: Μούτρα, ναι. Μιλώντας για τα βιβλία, αλλά εσείς ρωτήσατε.

0: Μπράβο, σωστό παράδειγμα αυτό που φέρατε όσον αφορά την ελληνική λογοτεχνία. Ένα συγγραφέα που είναι μεγάλη ηλικία, πολύ μεγάλη πια, αλλά συνεχίζει. Νομίζω πρόσφατα έβγαλε και καινούριο βιβλίο και με κοινό και στο εξωτερικό είναι ο Πέτρος Μάρκαρης. Που λες τώρα ο Μάρκαρης, ένας φτασμένος συγγραφέας με φανατικό κοινό, ειδικά στη Γερμανία. Γιατί κάθε και γράφει, ξέρω, στα 80 του, πόσο είναι ο άνθρωπος, ίσως και μεγαλύτερος από 80. Προφανώς δεν το κάνει για να ζήσει ο Μάρκαρης, το κάνει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί αυτό ξέρει να κάνει και έχει πράγματα.
1: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι αξιοζήλευτο.
0: Ναι, σίγουρα. Βέβαια, ο Μάρκαρης αποκλείεται να έχει τα χρήματα που έχει βγάλει ο Στίβεν Κίνγκ.
1: Εντάξει, προφανώς. Άλλη κλίμακα.
0: Η περιουσία του Στίβεν Κίνγκ υπολογίζεται γύρω στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Αν τα βάλεις όλα, ταινίες, σειρές, βιβλία, πωλήσεις κτλ. Πάνω από μισό δις. Και μπράβο του.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Robin!
6: Best 92,6.
7: Just breathe and don't look down.
8: We, the music.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα

0: Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεύτερη 21 Σεπτεμβρίου στον Best. Σαν σήμερα γεννιέται ο Leonard Cohen.

έφυγε από τη ζωή αρχές Νοεμβρίου του 2016. Ο Καναδός ποιητής από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες και πάντα ζωντανός μέσω του έργου του, εδώ remix του Paul Kalkbrenner, αγαπημένο You Want It Darker, αυτή τη φωνή.

Roger.

Μόλον Αρκουάν, ο οποίος γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μοντρεάλ. Ξεκίνησε ως ποιητής εκεί στα μέσα των 50s, ενώ στη μουσική πέρασε με αυτή τη φωνή, απαγγέλλοντας στίχους δικούς του με συνοδεία jazz συνόλου.

0: καταθλωτική ψυχή.
1: Είναι, είναι, είναι, είναι. I'm ready, my lord.

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη του Leonard Cohen τις μέρες μας με την AI, όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό το πολύ μαθητικό πνεύμα. Στα δικά μας τα after των υπέροχων στιγμών που ζήσαμε παρέα στον Bolivar με τη Sister Bliss και την Εύη μας, η οποία έχει και γενέθλια σήμερα, αν της ευχηθείτε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τα δώρα προσωπικά, Νικόλα και Στελάρα, και η γωνιά. Τσεκάρετε το σημείο. Και πολλά μηνύματα εδώ στο live. Πάντα μαζί να είμαστε, ρε παιδιά, όσο κρατάει το πάντα. Για το μαζί δεν έχω καμία αμφιβολία. Το χαροκόπιο στέλνει κβάντο καλημέρες σε αυτή την κβαντική ζωή. Από την άδεια ξαπλώστρα. Απίστευτα σκηνικά του Σαββατοκύριακο. Στείλτε μας και από Γερμανία τι γίνεται. Καταστροφή, είπε ο Μέρτς. Αλλά μένει εκεί. Γεια σας, όλοι στο Βερολίνο. Θέλουμε ενημέρωση έγκυρη από εσάς εδώ. Τους φάρους μας. Στο Live24 στα social. Μπέστε 926.gr το site. Πριν την για τα προϊόντα Μπέστα φθινοπορεινά.

Σωστό αυτό που επισημαίνει ο Σάββας. Ενδιαφέρουσα θα ήταν η άποψη του Leonard Cohen και για την τάση προσάρτησης του Καναδά στην ΕΕ. Όντως.

Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα ειρηνής. Καθιερώθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80, 1981 από τον ΟΗΕ για την ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Και διαστόματος του ίδιου του Μάρτιν Γκορ το 2009 γράφει ένα από τα πιο αγαπημένα του κομμάτια με αυτόν τον τίτλο.

Τώρα το Σαββατοκύριακο είχε και πάρα πολλές μουσικές, διαφορετικές, για όλα τα γούστα. Πολλοί κόσμος διασκέδασε, Μπελακόφαρος μου λέτε φοβερός. Έπαιξε τα πάντα, γεια σου Δημήτρη, 3,5 ώρες στο Θέατρο Πέτρας. Εδώ στο Never Gonna Forget. Δημιουργήθηκαν οι αναμνήσεις, Δημήτρη μου, οι αναμνήσεις του μέλλοντος. Να μπορούμε, παιδιά.

να μου πεις γίνεται κατάχρηση της λέξης υπέροχος, υπεροχότατος που λέω εγώ. Τι να κάνουμε, έχει και το υπέρ μέσα. Δίνεις το υπέρτατο δηλαδή. Γι' αυτό καθίστασε υπέροχος. Το αυτό και για τους Who-Made Who, από ό,τι μαθαίνω. Οπότε κλείνουμε το πρώτο μέρος με Flying Away With You. Σε αυτό το ανεβαστικό remix από Notre Dame. Με την Telecom κοντά μας και τη σύνδεσή μας να αποκτά παγκόσμια δύναμη, φέρνει στη χώρα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκόσμια, μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Στο telecom.gr θα τα δείτε όλα και στα social telecom.gr.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Best 92,6.
13: 上からも 感じられる.
14: Λοιπόν, εσείς το ζητήσατε για τον Νικόλα. Βάλει τον Never Alone, λέει, να πούμε δυνατά στην εβδομάδα. 26 λεπτά πριν από τις 11 εδώ στον Best. Να το βάλω. Ξεκίνησε ήδη Never Alone, γιατί η μέρα δυστυχώς μας επιφύλασε μια ακόμη δυσάρεστη, τραγική γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, ως 5χρονη, που τη δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της με σουγιά. Έλεγε άλλα στην αρχή, ότι την έπεσαν, που κουκλοφόρη, αλλά τα ομολόγησε στο τέλος, ομολόγησε την πράξη του.

τη γυναικοκτονία. Τίποτα, μωρέ, άστο, μην ασχολείσαι. Τώρα το χαρακτηρισμό δεν το καταλαβαίνω. Εξήγησε, τι εννοείς. Να το μποκάνω, ναι. Bold Generation, καλημέρες.

Χθες προγύρισα Αθήνα από Reworks, λέτε θέλω κι άλλο, υπέροχα κέικι. Τώρα πολλά μηνύματα για το θάνατο της κοπέλας, τη δολοφονία της κοπέλας 25 ετών από τον πρώην σύντροφο. Έχουμε άλλη μία επέτειο, θλιβερή επέτειο, σαν σήμερα, από 8 χρόνια, πώς πέρασαν και αυτά, δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος. Μας στέλνετε από Θεσσαλονίκη, στις 7 έχει συγκέντρωση και πορεία στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι το imagination του Σαμ για τον Αντώνη που είναι στο ποτηλιάρισμα. Σκέψου φαντάσου τώρα ότι είσαι εν πλώ. Καλημέρα στη Μαρίνα μου, το Αίγιο. Στο κέντρο των Αθηνών, Βραχάτη, Λονδίνο, συντονισμένη.

Έχετε βάλει στο τραπέζι εδώ πάρα πολλά θέματα, γιατί μαζί την κάνουμε την εκπομπή αυτή, 10-12. Μας λέτε πολύ και για το θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ σε κλινική αποτοξίνωση του Πρίσλι Κέρμπερ. Έδινε μάχη αυτό το αγόρι. Την κατάθλιψη, την εξάρτηση, τον εθισμό.

Εδώ για τον Μπέο στέλνετε. Ντρέπομαι, λέει, ντρέπομαι με αυτά που βλέπω. Πώς λέμε, ντράπηκε και ο Μπέος. Για τη διαιτησία στο Βόλο, ΣΑΕΚ. Γεια σου, Αγκαθά και Μαρίνα. Πόσο χαιρόμαστε όταν συναντιέστε στα διάφορα που παίζουμε εκεί έξω και γνωρίζεστε. Στον απόϊχο της βραδιάς του Πολυβάρου. Και τόσο μα τόσο φιλική και προσιτή, sister.

0: It can happen to me, can happen to you.
1: Cada año mueren 4 millones de niños antes de cumplir los 5 años. Se utiliza más dinero en armamento que en educación y sanidad juntos. En nuestro mundo, 120 millones de niños no recibirán educación ninguna.
0: Άντε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Faithless ξανά σε αυτό το remix για το We Come One. Σας το αφιερώνω. Έχετε ξεκινήσει ένα ping pong χωρίς να το ξέρετε στο live. Ποδοσφαιρικό και όχι μόνο. Μάρια λέει σκόνταψα λες να δώσει πέναλτι το διαστητής. Δεν ξέρω Χριστό. Το νου πάντως αν σκόνταψες. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά.

Welcome One, εδώ και με τη Super Beta Super Social. Με προσοχή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φυσικά, παίξει υπεύθυνα.

Telecom με πιο πολύ Magenta. Είναι εδώ η Telecom, φέρνει αυτή τη νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Καινούργια καταστήματα Telecom, καινούργιο σήμα στο κινητό Magenta και στο app και στο ίντερνετ Telecom 5G, Telecom Fiber και στην TV Magenta TV και στο wallet Magenta Pay. Telecom.gr το site, Telecom.gr στα social.

Αφιερωμένο και στο παράκι θες το Φάος. Πάρα πολύ όμορφο σημείο. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν εκεί. Γεια σου Λουκία, Νικόλα, Στέλιο, thank you. Διάλειμμα 11 και 1. We have to come one.

0: It would be madness to fight. Hello.
1: Be best. Η ώρα είναι 11.
0: Και κάτι.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Best 92,6.
10: Choose music.
11: In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε

ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Γεια σου ρε Γοργόνα Κατερίνα μου, έχεις στείλει φώτο από παραλία. Αχ, αυτά είναι. Γι' αυτό λέω να μπορούμε. Πήρα μου λέει σήμερα άδεια. Σε ακούω από το χωριό. Στην παραλία. Ετοιμάζω λέει τα πράγματα. Τα έχεις έτοιμα. Και σήμερα θα την περάσω όλη μέρα έτσι. Ήρεμη θάλασσα μας λέει ο Γιώργος, ο ναυαγός στην Πρέβεζα. Κρατάμε γερά ακόμα. Δεν έχει τελειώσει η σεζόν, σεζόν. Εδώ και πάλι για τη δεύτερη ώρα, 11 και 10. Best Best, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ως τις 12 μαζί.

τώρα για τους φίλους του σινεμά και δει του Cinefil. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί να δούμε σινεμά ξανά και ξανά. Κίνο Φεστιβάλ 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου. Ένας κύκλος προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της χώρας. Γεια σας την Πάτρα. Μυθοπλασία ντοκ από τα 50's έως σήμερα. Εκλέκτικ πρόγραμμα, 5 ενότητες.

Από μεθαύριο 27 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα, επειδή μας στέλνετε καλημέρες. Από εκεί κοινοφέστιβαλ, φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου για 7η χρονιά. Μετατρέπεται η ιστορική High Klaus σε θερινό σινεμά.

Ενώ εδώ στα δικά μας, δηλαδή, τα αφήνετε αυτά με τις ήρεμες θάλασσες. Αέρα θέλουμε για windsurf. Αχ, ωραία. Έφυρα Ηλίας, αίρες, ιαπωνική. Κινετάρα, μπανάρες ακόμη. Κέρκυρα με καθαρές θάλασσες πάνω στα βόρεια. Γεια σου, Άλεξ και Αντώνη.

για το μικρούλι Αντώνη που είδα χθες στο Φάους και του λέει ο μπαμπάς, είναι η κυρία που ακούμε το πρωί στο ραδιόφωνο. Το σκέφτηκε λίγο το 7χρονο αγόρι, το επεξεργάστηκε και μετά του λέει, χαίρομαι να γνωρίζω ανθρώπους που είναι επιτυχημένοι και καλοί. Καθαρές κεραίες ρε παιδιά. Από το μικρό ειδικά μαθαίνεις την αγάπη. Χειμερινοί κολυμβητές εύχονται καλή κολυμβητική σεζόν.

Αχ, αυτή η επιτυχία, λέει, μας κατατρώει και χάνουμε την ουσία της ζωής. Επιτυχία είναι η ευτυχία. Και στις δύο λέξεις περικλείεται η λέξη τύχη. Όρις, αν θέλετε, windsurf στη Ραφίνα, στα νησάκια, λέει, λύσαξε το Μελτέμι. Μας άλλαξε τα φώτα βοριάς. Πέφσατε οι surfers. Από την Κέρκυρα το μήνυμα, λέει, σκέψου να έχεις πάει εκεί Σεπτέμβρη, να απολαύσεις το νησί άδειο και να βλέπεις σκουπίδια βουνό παντού. Η κατάσταση εκτός ελέγχου. Τα πόνερα του υπερτουρισμού και γενικώς... Το σκουπιδαριό που βλέπουμε σε πολλά πολλά νησιά. Γεια σας και στοιχείο. Την καλημέρα μου στη Ρόδο. Μπονόμπο. Το static. Το distancing static κυκλοφορεί. Και από εκεί ένα ακόμη single. Drift. Κυκλοφορία της Ninja Tune.

μαρκαρισμένος αυτήν την κατηγορία που έχουμε εδώ στο 2ωρο, δεν μας έχει απογοητεύσει μα ποτέ.

κατάσταση των μετασκοπίδια στην Νότια Κέρκυρα με τον υπερτουρισμό, αγνή και καθαρή ανικανότητα των τοπικών αρχών και αντιδημάρχων που κάποιοι τους ψηφίζουν, ωστόσο

Και όταν είσαι δημοτικός άρχοντας σε νησιά, που ξέρεις ότι έχουν πάρα πολύ κόσμο, οι τουριστικοί προορισμοί top, κάτι δεν πρέπει να κάνεις σε κάθε περίπτωση. Όχι. Γεια σας Θεσσαλονίκη, γεια σου Τζον, γεια σας τη Λέσβο.

0: θα μου πεις και τι να κάνεις και τι ακάνεις, ακάτσα υποσχεθείς.
1: Ναι.
0: Η Βόρεια Κέρκυρα λέει που έχει υπερδιπλάσιο τουρισμό από την Νότια δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις κομιδίες σκουπιδιών και αυτό λέει πολλά. Παιδιά το νου. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, θα βάζεις κάτω. Για να μην έχεις αυτό που λέει και το κομμάτι fail, don't fail me now. Υπέροχο remix. Η Joy Crooks, η οποία έχει συνεργαστεί με τον Bonobo στο καινούριο του άλμπουμ. Με πάμε πολλές συνεργασίες. Μέσα στο distancing, στα

Περί Bonobo δεν είναι μόνο οι μουσικές, είναι και τα εξώφυλλα των δίσκων και τα βίντεο κλιπ, το λέτε κι εσείς, έτσι ακριβώς. Για το artistic της υπόθεσης, ηλιόλουστο το Essex, γεια σου Αναστασία. Πολύ παραγωγικό το πρόβλημα των απορριμμάτων, αναφέρεται. Ανέμορφη Ελλαδάρα με αυτή την νοοτροπία. Του γλυκίτα του Ελληνάρα, που θεωρεί το περιβάλλον χωματερή, το λέτε κι εσείς. Μια βόλτα στην Εύβοια. Εδώ κοντά δηλαδή, στο δείχνει αυτό, μπάζα σε πανέμορφα σημεία, στο βουνό. Γιατί μπορώ, σου λέει. Τα σκουπίδια ανήκουν στο λαό, είπε ο δήμαρχος όταν ήρθε ο ιδιώτης, λέει, στην Κέρκυρα, για να φτιάξει το εργοστάσιο. Εντάξει, όχι για το καλό των Κερκυραίων, δουλειά είναι.

0: Wonderline Festival επιστρέφει στο Nasis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Πού σε ρε σκυλέ?
9: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
8: Γάτα είσαι.
9: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
8: Ναι, έχει και για σένα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Eyes flicker.
15: Best.
14: Cheap dreams.
15: 92,6.
16: Madame, monsieur, parlez-vous français?
17: Τι λέει?
16: Qu'est-ce qui se passe? Déjà santé, γι' αυτό. Σε αυτή την εκδοχή, το remix του VK Deep είναι πάρα πολύ ωραίο, τι μιλάνε.

Andronique Pourtois. Ναι, παιδιά, είναι Mylène Farmer, είναι το Daisy Santay. Πολύ όμορφα πειραγμένο, έτσι κι αλλιώς αγαπημένο πολλών.

Περιμένετε το City να μιλήσετε εκεί για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Ήταν μια συγκλονιστική, πολύ φορτισμένη κατάθεση της Άλμα Αλάτα, μητέρα της Κλαούντια, 21 ετών, άχασε τη ζωή της στα Τέμπη. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία της μητέρας της Κλαούντια, της Άλμα Αλάτα, που έχει κάνει τατουάζ, έχει χτυπήσει τατού το παιδί της στο χέρι της. Διαβάζω εδώ στην κατάθεσή της την περιγραφή της ζωής της, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, πόση προσπάθεια έκαναν οικογενειακώς για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και πώς καταστράφηκαν, και η ειδική αναφορά στον Καραμαλή. Τον υπουργό, τον πρώην υπουργό, έτσι, τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή.

Αυτό για το φίλο που μου λέει ότι για τα 5 μέρες στην Τουρκία στην ναύπηγο επισκευή χωρίς μπέστεκα 12 μου λέει. Ευχαριστώ ρε παιδιά για την αγάπη. Την ανιδιοτελή αγάπη στο τόπεστ.

Τώρα στα χρηστικά να σας πω ότι συνεχίζονται αυτά τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οι εργασίες εκτελούνται στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Νυχτερινές ώρες θα εφαρμόζεται. Θα εφαρμόζονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως και την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, αν το ξέρετε. Ενώ η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεως, Σύνταγμα, Δικής Πλακετίας, Αεροδρόμιο.

και σύμπιζα μου λέει ο Νικόλας. Μουσικές best, do for love. Πάρα πολύ ωραία εκδοχή από LPGOB.

Όσοι μας ακούτε από το δρόμο και θέλετε ασφάλεια και ηρεμία σε κάθε σας χιλιόμετρο, θέλετε ελαστικά λάσσα. Για τα επιβατικά, τα επαγγελματικά οχήματα κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνολογίες και χωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις τιμές τους. Ένα δώρο για το αυτοκίνητο και την ασφάλειά μας. Επίσημο εισαγωγή στη χώρα η εταιρεία Θεόχαρα ΑΕ. Πρώτο τελευταίο Water into Waves.

Για τους αγαπημένους βιβλιοφάγους, αύριο έχει παρουσίαση ο Χωμενίτζης στο Public, στο Σύνταγμα, 8.30 το βράδυ. Και συζήτηση για το 13 με τον σαγηνευτικό, όπως λέει ο ίδιος, Παναγιωτόπουλο.

Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια, τα αποδίδω, ξέρετε εσείς. Έτσι μελωδικά θα κλείσουμε και αναβαθμισμένα, βρε παιδί μου, πανηγυρισμοί από την κυβερνησάρα για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής μας της ικανότητας της χώρας μας, από τους οίκους αυτούς, τους οίκους αξιολόγησης και ανοχής των πολιτών.

φεύγω με Quiet Tie. Εδώ με την Telecom κοντά μας, με τη νέα μέρα που φέρνει, πιο πολύ καινοτομία, συνδεσιμότητα, με την εμπειρία Telecom παντού, προηγμένα εργαλεία με Evolve AI. Πιο πολλές δυνατότητες η σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, τις επιχειρήσεις μας. Telecom.gr, Telecom.gr στα social. Με τη Superbet και το Super Social παίζει υπεύθυνα το νου, καθώς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παιδιά, ευχαριστώ. Παραδίδω σε City. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ήταν υπέροχη και σήμερα. Και πον και ποινών. Πολλά φιλιά. Bye bye.

Μανάκι, ευχαριστώ. Αναφέρθηκα στο φάντο του UTCD. Τώρα μάλλον συντονίστηκε στη Cindy Crawford στα 27. Α, πάμε. Να πω ότι η εκπομπή κυκλοφορεί unofficially στο Mixcloud, No Music From Me, για όσοι επιθυμούν. Να μου πεις. Ναι, ολιστικές καλημέρες. Επειδή το λέτε. Ολιστικό ισούτε σημαίνει, εννοιολογικά δηλαδή, το συνολικό, ε. Bye.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς

0: να σε ακούν αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Choose music. Choose best.
9: Once you walk the road, everything comes clear.
8: 92,6.
10: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλό ό,τι άλλο θέλετε. Blue Monday το κομμάτι, μα για μένα δεν είναι καθόλου blue. Διότι Δευτέρα επιστρέφουμε στο best. Είναι 21η Σεπτεμβρίου του 2026, μένουν άλλες δύο μέρες καλοκαιριού. Το φθινόπωρο θα μπει, παιδιά, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στις 3 και 4 πρώτα λεπτά. Όταν οι περισσότεροι κοιμούνται, το καλοκαίρι θα τα μαζέψει βιαστικά και θα φύγει μέσα στη νύχτα.

Σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα Ειρήνης. Έλα μωρέ τώρα. Διεθνής Μέρα Ειρήνης Μπουρτζούκου έπρεπε να είναι. Θα ήταν πολύ πιο σωστό. Και Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι δύο ημέρες συμπίπτουν ημερολογιακά. Η Μέρα Ειρήνης και του Αλτσχάιμερ. Άνια, αυτή η μάστιγα, διότι όσο γερνάει ο πληθυσμός, τόσο αυξάνονται και τα κρούσματα. Ειδικά αν καβαλήσεις τα 86-25% πιθανότητες.

Και βέβαια πάντα τέτοια μέρα δεν θυμόμαστε μόνο τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια, αλλά στεκόμαστε και πολύ στους φροντιστές τους. Διότι είναι μια ασθένεια που χτυπάει όλη την οικογένεια, όχι μόνο αυτόν που νοσεί.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Αυτή η περίεργη περίπτωση με προφήτη. Αυτός είχε πάρει, λέει, εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή και να τους προειδοποιήσει για την καταστροφή της πόλης επειδή τι κάναν όργια. Τι μανία είναι αυτή, ρε παιδί μου, όπου περνάν καλά πάντο καταστρέψουμε. Ο Ιωνάς όμως δεν πήγε, μπήκε σε ένα πλοίο να πάει αλλού.

Τον πετάξαν στη θάλασσα, τον κατάπιεν ακίτος. Αλλά έκατσε εκεί μέσα κανένα τριήμερο και μετά τον έβγαλε στη στεριά. Και όλα καλά. Ο Ιωνάς συμμετείχε και ως κόμικ στον Τυραμόλα. Ήταν ένας γκαντέμις με ένα σύννεφο βροχής που ήταν συνέχεια πάνω από το κεφάλι του και όλοι τον απέφευγαν γιατί έφερε την γκαντεμιά. Να μου πεις τι μου λες τώρα για τον Τυραμόλα. Παλιό κόμικ, έτσι μιλάμε τώρα δεκαετίες 70-80. Αυτός είχε πέσει, λέει, από μωρό μέσα σε ένα καζάνι με καουτσούκ και είχε γίνει λαστιχένιος. Και ας κάνουμε γρήγορο quiz να δούμε πώς το θυμούνται. Ποιος Έλλην ποδοσφαιριστής είχε το προσωνύμιο Τυραμόλα. Μια και γιορτάζει ο Ιωνάς, να σας πω και για τον Ιωνά στο ΆΚΑ που είχε γίνει η δεύτερη ομάδα μου μετά τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας αθλητικός σύλλογος ΑΜΕΑ που τον άλλο μήνα διοργανώνει και ένα ωραίο τρίαθλο. Θα σας πω αναλυτικά γι' αυτό κάποια στιγμή. Ένα σύλλογος που αξίζει να είμαστε δίπλα του, ionasoaka.gr. Ναι καλέ, ο Βαμβακούλας το θυμούνται πολύ. Νίκος Βαμβακούλας είχε το προσωνύμιο Τυραμόλα ή πιο λαϊκά ο Τυραμόλας.

Ναι, και σώθηκε μετά η Νινεβή. Βγήκε ο Ιωνάς από το Κήτος, πήγε στη Νινεβή, τους έκανε κήρυγμα, αυτοί έπαθαν σοκ. Νίστεψαν, σταμάτησαν τα όργια και το ρίξαν στην νηστεία για 40 μέρες και έτσι με σώθηκαν.

Ναι, παιδιά, όντως με νηστεία, με 40 ημέρων ξεπλένεσαι από κάθε αμαρτία. Οπότε και εσύ πάνω μου, ναι. Αλλιώς τρέχουμε στο κρυονέρι, που είναι το χέρι του Αγίου Νεκτάριου. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Θέλω να χαιρετήσω το συμπολίτη που έχει κερδίσει 9,6 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. Με την εφορία θα είναι κάπου στα 8. Και απορώ πώς κοιμήθηκε αυτός ο άνθρωπος χθες. Αν κοιμήθηκε. Τι συμβαίνει τώρα μες στο μυαλό του?

Τέλος πάντων, σκέφτομαι αυτό τον συμπολίτη, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του. Τι θα έκανα με 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Θα κοιτούσα αν με συμφέρει να κάνω τα ταξίδια με Λία Ριτσέτ ή πρώτη θέση. Θα έχει τέτοια προβλήματα.

πραγματικά δεν ξέρω να, με τι να ξεκινήσω σήμερα. Ας πούμε, έχω στα μπάρι γύρω στους 4.000 συμπολίτες. Διαβλέποντας κάτι αναρτήσεις στην κοινωνική δικτύωση. Ας πούμε, γύρω στους 1.000 συμπολίτες κάνουν like και συμφωνούν με την προτροπή. Κάντε ό,τι θέλετε στο κρεβάτι σας, αλλά μην προκαλείτε. Κάτω από την είδηση για την επίθεση που δέχτηκαν δύο κοπέλες που ήταν ζευγάρι. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη. Και βλέπεις κάτω από την ανάρτηση τα γνωστά. Εντάξει, φτάνει, ας κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά να μην προκαλούν, καλά να πάθουν. Οπότε έχω στα μπάρια από εκεί γύρω στα 1.000 άτομα. Έχω στα μπάρι γύρω στα 1.500 άτομα που έχουν κάνει like και από αυτούς καμιά 300 σχολιάζουν στο TikTok.

για την μετάσταση του Μαζονάκη, όπου εμφανίστηκε μια κυρία πνευματίστρια και λέει ότι θα μετενσαρκωθεί σε κάτι σχετικό μάλλον. Οπότε γιατί όχι, μπορούν να διοργανωθούν talent shows νεαρών. Και όπως ψάχνουν οι Θιβετιανοί τον νέο Δαλάη Λάμα, να ψάχνουμε εμείς τον νέο Γιώργο Μαζονάκη που έχει μετενσαρκωθεί. Δεν το συζητώ βέβαια για τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν εμφανιστεί, ότι ζει, ότι τον έχουν πάρει Λουμινάτι. Ενδεχομένως ήταν και με τον Έλβις κάπου. Τώρα, αν σε αυτά τα σχόλια προσθέσω τα σχόλια που είδα για το χέρι του Αγίου Νεκταρίου, πλάς τα σχόλια για την αποφυλάξη και την επανάκαμψη του Κασιδιάρη, έχω ήδη κοσκινήσει καμιά δεκαριά χιλιάδες άτομα που κινούνται ανάμεσά μας και φοβάμαι ότι είναι δείγμα, ρε γαμώτο, είναι δείγμα. Είναι πολύ περισσότεροι.

Να, ας πούμε, βλέπω μια κυρία, την πέτυχα στο TikTok, η οποία δηλώνει, το μικρό της όνομα είναι Τάνια, δεν θα πω το επίθετο, δηλώνει life coach και εξηγεί σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα το πνεύμα του Γιώργου Μαζονάκη. Και καμιά διακοσαριά συμπολίτες, τουλάχιστον μέχρι χθες που είδα, τις γράφουν αμήν, δεν έφυγε ποτέ, τον αισθάνομαι κοντά μου. Σίγουρα θα επιστρέψει γρήγορα, γιατί έφυγε απότομα.

Χαίρομαι γιατί η ψυχή του είναι σε υπέροχη κατάσταση. Μακάρι να είναι καλά η ψυχούλα του, ήταν πονεμένο παιδί. Κύριε σου Χριστέ, λέει σαν εμάς. Εύχομαι πραγματικά να ισχύουν όλα αυτά, μακάρι η ψυχούλα του να έχει ηρεμήσει πλέον.

να κάποιος ή κάποια ετοιμάζεται να παραιτηθεί μετά από 5 χρόνια και έχει άγχος πώς θα το ανακοινώσει. Άκου να σου πω εγώ από προσωπική εμπειρία. Πρώτα μη σκέφτεσαι τους άλλους, σκέψε τον εαυτό σου, μιλάμε για επαγγελματικά. Δεν δουλεύεις για τους άλλους, δουλεύεις για σένα, οπότε κάνε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Είναι άθλια η διαφήμιση. Θα πούμε μετά γι' αυτό. Γιατί έχω και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, με την αιμονή μου για το δημογραφικό, κάποια καινούργια στοιχεία. Σε μια χώρα που έχει τέτοιες νησίδες σουρεαλισμού, δηλαδή ένας 82χρονος και ένας 76χρονος πλακώνονται για μια ξαπλώστρα. Προκύπτει μια εύλογη απορία πώς έφτασαν σε τέτοια ηλικία, πώς τα κατάφεραν. Δηλαδή όταν φτάνεις σε τέτοια ηλικία να παίζεις ξύλο για μια ξαπλώστρα. Και αν έχω καταλάβει μάλιστα, ο ένας ήταν και ωραίος, γιατί συνοδευόταν από δεσποινίδα, από νεαρή κυρία. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία έπαθε ανακοπή και πέθανε. Για την ξαπλώστρα. Τώρα θα είναι μόνιμα ξαπλωμένος. Και όχι πάνω από την άμμο, αλλά από κάτω.

Τι να πεις ρε παιδί μου, ήταν εντυπωσιακό. Και πρέπει, έχει παραγίνει το πρόβλημα με τη βία των ηλικιωμένων.

Ναι, κάποιος μου λέει είναι ακόμα χειρότερη τηλεοπτική διαφήμιση για τους μετανάστες, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν έχει παίξει αυτό στην Ελλάδα. Η Σουηδία που εφαρμόζει ένα νέο νόμο για τη μετανάστευση έχει αρχίσει και διώχνει Βρετανούς. Έχει διώξει 456 τις τελευταίες μέρες. Και διάβασα στο Guardian ένα ρεπορτάζ για τον Charles που είναι 65 ετών, παντρεμένος με Σουηδέζα. Έληξε η άδεια παραμονής του, τον μπουζούριασαν. Του λένε πρέπει να φύγεις, τους λέει οκ, παιδιά, επειδή έχω και πράγματα μέχρι να δω τι θα κάνω, αφήστε με να φύγω δικός. Του λένε όχι. Και τον στέλνουν στο Heathrow, πακέτο. Με ένα σακουλάκι μόνο που έχει μέσα κανένα σαπούνι, την οδοντόβουρτσα, αυτά. Και έχει βρεθεί τώρα αυτός ο άνθρωπος στο αεροδρόμιο του Heathrow. Χωρίς σπίτι, δεν έχει που να πάει, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια που έφυγε από την Αγγλία. Εγώ στη θέση του θα πήγαινα στου Μπόρις Τζόνσον ή στου Φάρατζ, στους προτεργάτες του Brexit. Και θα τους έλεγα φιλοξένησέ με.

Όχι, παιδιά, είναι κανονικά βρετανικά διαβατήρια. Τους διώχνουν από τη Σουηδία γιατί έχουν ψηφίσει και καινούριο νόμο. Και είναι λογικό, γιατί αλλιώς θα ήταν άκρος ρατσιστικό. Διώχνω τον Πακιστάνο, αλλά κρατάω τον Βρετανό χωρίς άδεια παραμονής.

Φαίνεται ανανέωσαν την άδεια παραμονής. Αυτό ήταν στέλεχος σε επιχειρήσεις. Στα 65 του σταμάτησε να εργάζεται. Είναι αυτή σε μια φάση ανεργίας αυτή τη στιγμή. Ούτε το αυτοκίνητο δεν τον άφησε να πάρει.

Λοιπόν, τώρα επιτρέψτε μου, ξέρω ότι θα βαρεθείτε κάποιοι, θα συχτηρίσετε. Αλλά θα ασχοληθώ με την αιμονή μου που είναι το δημογραφικό. Γιατί υπάρχουν κάποια καινούργια στοιχεία από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών. Λοιπόν, προσέξτε, θα προσπαθήσω να τα λέω αργά για να τα επεξεργάζετε. Το 2009, τότε που ο Τουρνάς θα ήταν 60 ετών και ήλπιζε εκείνη να φαίνεται νέα, αν θυμάστε ένα τραγούδι. Λοιπόν, το 2009 γεννήθηκαν στην Ελλάδα 117.440 παιδιά. Το 2024 γεννήθηκαν 68.310. Κοινώς, μέσα σε 15 χρόνια χάθηκαν 4 στις 10 γεννήσεις.

Εδώ τώρα σηκώνεται το χέρι και λέει αυθορμήτως να δώσουμε κίνητρα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν παιδιά. Ξεχνάμε ένα βασικό πράγμα, ότι μπορεί να λες ότι να αυξήσουμε τη γονιμότητα.

σας το πω κι αλλιώς, πως το καταλάβετε. Το 2009, για κάθε 100 παιδιά που έρχονταν στον κόσμο, για κάθε 100 γεννήσεις, είχαμε 92 θανάτους. Το 2024, για κάθε 100 παιδιά που γεννιούνται, έχουμε 184 που φεύγουν με το ξύλινο παλτό.

ποιες είναι οι περιοχές που ερημώνουν. Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Έχουν μείωση γεννήσεων σε σχέση με το 2009 μεγαλύτερα από 50%. Που αυξάνει τον πληθυσμό, Δωδεκάνησα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Κρήτη. Δηλαδή δεν εννοώ ότι πηγαίνουν άνθρωποι και μένουν εκεί, ότι οι γεννήσεις είναι περισσότερες από τους θανάτους.

τι θέλω να πω για να μην σας πρίζω, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει στην Ελλάδα που ερημοποιείται. Να δημιουργηθούν δηλαδή καλύτερες συνθήκες για να μείνουν άνθρωποι εκεί. Σήμερα υπάρχει άνθρωπος που θα πει «Α, θα φύγω και θα πάω να κάνω οικογένεια στα Γρεβενά, στη Φλόρινα ή στην Ευρυτανία». Όχι.

Και το δεύτερο και κυριότερο, αν δεν αξιοποιήσεις, εκμεταλλευτείς, χρησιμοποιήσεις μεταναστευτικούς πληθυσμούς για αυτές τις περιοχές, κάποια στιγμή στο μέλλον, το λέει η απλή αριθμητική, δεν θα υπάρχει κανένας εκεί. Και μην ακούτε παρακαλώ τις αχλαμάρες που λένε «Ου, δώστε λεφτά να κάνουν παιδιά». Ουφ, τα είπα.

Άντε, εγώ συμφωνώ με αυτό που μου γράφει κάποιος, αλλά δεν το πεις. Ότι το δημογραφικό είναι και ένα ψευδοπρόβλημα. Οι μελλοντικοί κάτοικοι της χώρας θα είναι μια χαρά, ακόμα και αν μιλούν τουρκικά ή πακιστανικά. Θα αγαπούν την πατρίδα τους. Το θέμα είναι να μπορούν και να τη συντηρήσουν, εννοώ ασφαλιστικά κλπ.

Όχι, δεν πήγα γάμο το στα αρχαιολινικά Καλλιστεία που έκανε ο Δήμος Γαλατσίου. Δηλαδή είναι εικόνες που τις βλέπεις και λες okay, ας πούμε το δημογραφικό δεν είναι πρόβλημα, είναι ευλογία. Ας εξαφανιστούμε. Δηλαδή είναι κάτι εικόνες, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Σαν να βλέπεις παρακμιακό gay party.

0: 101,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org. Best 92,6.

Καφέ εδώ στο δεύτερο μέρος του Citizen στην Πεστάρα. Μας ακούτε από το site του σταθμού επίσης, best926.gr. Από το Live24 που μπορείτε να επικοινωνείτε και με το Ράδιο Θάλαμο. Και η εκπομπή διατίθεται και σε podcast όπου δεν την κόβουν λόγω μουσικής. Τη στηρίζει ο Κασιδιάρης σε ένα πράγμα που λέγεται Συμμαχία Ελλήνων. Και σκεφτόμουν, έβλεπα και κάτι έρευνες που έλεγαν ότι κάνει πολύ γκέλ στα αγόρια. Και σκεφτόμουν ότι παίζει ρόλο και όλη αυτή η περιραίουσα κουλτούρα. Δηλαδή είσαι τώρα ένας πιτσιρικάς 16 ετών που θα ψηφίσει εκλογές. Γεννήθηκες 2009. Δεν έχεις δει τίποτα για Χρυσή Αυγή, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα περί φασισμού, χούντας. Η γιορτή του Πολυτεχνείου είναι μια ανοησία που δεν σου λέει κάτι. Μπορεί να ακούς τραπ. Να έχεις μπει στην ανδρόσφαιρα και να σου λένε για τον ανδρισμό σου που υπονομεύεται. Βλέπεις τα στέκια της γειτονιάς μετανάστες και λες όρεση μου παίρνουν το ζωτικό χώρο. Οπότε εμφανίζεται ένας τύπος που κουβαλάει πάνω του το αντριλίκι, γυμναστήριο, μπράτσα, κολλητά μπλουζάκια, τσαμπουκάς. Στα λέει όλα αυτά που σε ανησυχούν και σου βάζει και από δίπλα και μια ελληνική σημαία. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι ο Κασιδιάρης δεν είναι κάτι καινούριο, είναι ένας γνωστός σου. Με τον οποίο συμφωνείς.

Και είναι τρομερό αν δεις τα σχήματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές, που διεκδικούν είσοδο στη Βουλή, έτσι.

αυτό τι μας δείχνει? Ότι η έννοια της λογικής και των επιχειρημάτων απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την πολιτική και κυριαρχεί το συναίσθημα, το θυμικό, η διαμαρτυρία, η κοινή βλακεία.

Κάποιος μου λέει ότι το δεν ξέρεις τι είναι η Χρυσή Αυγή, είναι ανοησία και τους ξεπλένει να μάθουν. Μάμα είναι και τα παιδιά του Χρυσαυγίτη, είναι και ο μπαμπάς αυτό το mood. The sun in your eyes, the heat is in your hair, they seem to hate you. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, φίλε, ότι όλα αυτά τα παιδιά κάποια πράγματα τα θεωρούν αυτονόητα. Όπως την έννοια της ελευθερίας,

No need to... Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσετε κάτι. Εγώ απλώς παρατηρώ. Τι είμαι εγώ που θα σας πω? Να, κάποιος γράφει πρέπει να απαγορευτεί η ψήφος στους κάτω των 25 και άνω των

0: It's a wonderful life.
1: Η διασκευή αυτή του Wonderful Life του Μακαρίτη του Black από Imani.

Ναι, τον είδα τον υπνοθεραπευτή, καλέ. Που είπε ότι μόνο μια φορά είχε δει το μαζό. Αλλά σήμερα έπεσε στα χέρια μου και μια ακόμα έρευνα που έχει πολύ ενδιαφέρον από το Global Wellness Institute, που εξετάζει τι γίνεται στο wellness παγκοσμίως και μέσα στην έννοια του wellness περιλαμβάνει και αυτό που λέμε τα spa και τα ωραία, αλλά και αυτά που λέμε τα εναλλακτικά, κάτι βελονισμούς, αγιουβέρντα, σαμανική, κινέζικη, ιατρική, κρυσταλλοθεραπεία, ενεργειακές θεραπείες κλπ. Προσέξτε τώρα, το 2024 όλη αυτή η βιομηχανία παγκοσμίως έκανε τζίρο 6,73 δολάρια. Ξέρετε πόσο τζίρο έκανε στην Ελλάδα? Όπου βέβαια είναι και τουρίστες μέσα, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά είναι από Έλληνες. Έκανε 18,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 7,18% του ΑΕΠ. Μέσα σε 5 χρόνια αυτή η βιομηχανία έχει αυξηθεί κατά 38%. Είμαστε πια 44η χώρα στον κόσμο στη βιομηχανία του wellness. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από όσο νομίζουμε.

Ναι, δεν λέω για το βελονισμό σου ότι δεν κάνει δουλειά. Λέω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό που λέμε εναλλακτικές θεραπείες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, 7% του ΑΕΠ.

Όπως σε κάθε θέμα είσαι άσχετος, τσουβαλιάζεις και καταλήγεις να λες βλακίες. Η ασιατική ιατρική είναι πραγματική και δεν έχει σχέση με τους δεξιούς τσαρλατάνους wannabe κβαντικούς ιατρούς. Okay, λοιπόν, πήγαινε λοιπόν και στήσε εσύ φίλε ένα νομικό case στην Ευρώπη με ασιατική ιατρική ή πήγαινε σε μια ασφαλιστική εταιρεία και πες να σε αποζημιώσει επειδή έκανες κάποιες θεραπείες ασιατικής ιατρικής. Κάθε έξυπνος έρχεται τη γράφει. Wow. Ή πήγαινε σε ένα δικαστήριο και υποστήριξε ένα case ότι η θεραπεία έγινε με ασιατική ιατρική. Ότι δεν έκανα χημειοθεραπεία, έκανα γιουβέρδα, ας πούμε. Πήγαινε αυτά να τα πεις σε ένα δικαστήριο, σε μια ασφαλιστική εταιρεία.

ή άμα σου συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο μακριά από σένα, πήγαινε κάνα σε αττική ιατρική. Πες, εγώ δεν θέλω ρε παιδί μου αυτά, θέλω να πάρω αγιουβερδικά φάρμακα. Άντε να σε δούμε και έλα μετά να μας πεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Παιδιά, δεν κρίνω επιστημονικά. Λέω ότι αν πας εδώ σε ένα δικαστήριο ή σε μια ασφαλιστική εταιρεία και πεις ότι έκανες αγιουβερδική ή ασιατική ιατρική, θα σου πούν άντε στο καλό. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλύτερο. Επιστημονικά αρτιότερο, αλλά σας λέω τι συμβαίνει.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσει

Ναι, παιδιά, έγινε ένα ατύχημα. Κατά λάθος, δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι δεν παίζει αυτό στον αέρα. Μάθε επιτέλους, λέει, να χρειάζεται μια κονσόλα. Όχι. Είναι καινούριο κομμάτι του Wheeler.

Θα το ξαναβάλω το track αύριο. Αλλά έχετε φαγωθεί εσείς, δηλαδή δεν κάνετε ποτέ ένα λάθος στη δουλειά. Οχου, ανοιχτή η παιδική χαρά λοιπόν. Να πείτε ό,τι θέλετε και για τις αναλλακτικές θεραπείες. Κάποιοι δεν καταλαβαίνετε τι λέω.

우르르룬. Λοιπόν, το ξαναλέω, επειδή μου γράφετε μηνύματα για γιουβέρδες, βελονισμό, κινέζικη ιατρική. Δεν έχω την κατάρτιση, ούτε την πρόθεση, ούτε να τα αμφισβητήσω επιστημονικά. Σας είπα ότι κάπως μπλέκονται τα πράγματα στη νομική τους διάσταση ή την ασφαλιστική. Διότι εδώ που είμαστε στη Δυτική Ευρώπη, έστω κατ' όνομα εμείς, υπάρχουν κάποια άλλα πρωτόκολλα

η Ανατολή Κεντρική έχει ως σκοπό να δυναμώσει το σώμα σου και να αυτοϊάσετε με τη βοήθεια φυσικών συστατικών. Αντίθετα, η Δυτική θέλει το σώμα εξασθενημένο και εξαρτημένο από ουσίες. Ξέρω εγώ, ποιοι ζουν περισσότερο.

Στην Αγγλία υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν εναλλακτικούς θεραπευτές για αστική ευθύνη. Ναι, αλλά πριν μου άλλο η αστική ευθύνη, πριν μου έγραφε ένας άλλος ότι στην Αγγλία έχουν σταματήσει ασφαλιστικές να καλύπτουν ομοιοπαθητικούς και τέτοια.

Λοιπόν, δεν έχω και συμμετοχές στην παιδική χαρά. Μήπως να το κλείσω λίγο πιο νωρίς. Να, κάποιος λέει, ποια είναι η γνώμη σου για το τρίτο πρόσωπο στις σχέσεις, τι ποσοστό ευθύνης έχει? Περνάει το επιχείρημα, εγώ δεν φταίω αφού ήθελε ο άλλος? Τι να σου πω ρε παιδί μου, αυτά είναι θέματα προσωπικής ηθικής, προσωπικού αξιακού κώδικα.

Έχει πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον καλλιτεχνικό αισθητικό νομίζω. Αυτό στο Netflix που είναι και τώρα νούμερο ένα. Για τη Lizzie Borden. Τη γυναίκα που φαίνεται ότι δολοφόνησε με τσεκούρι τον πατέρα της και τη μητριά της. Πολύ ενδιαφέρον. Αισθητικά εννοώ, δηλαδή σε βάζει καλά μέσα στον τρόμο και στην αρρώστια. Αεκάρα είμαι πέναλτι δεν ήταν, λέει κάποιος.

οριστικά άλλο πρόσωπο. Δεν θα πω το όνομά του γιατί είναι και από το χώρο των media. Αεξίδικων αισθημάτων. Μου λέει πέναλτι δεν ήταν.

άλλος βάφτισε το παιδί του και δεν με κάλεσε και μου είπε έγινε λάθος τις προσκλήσεις. Το πιστεύεις? Ναι, γιατί να μην το πιστεύω. Και δεν χαίρεσαι, γλίτωσες να πηγαίνεις εκεί, να ντύνεσαι, να παίρνεις δώρο, να...

0: Sabu Martinez. Gil Scott Heron. Curtis Mayfield. Henry Miller. Lonnie Liston Smith.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάνει.
0: Pharoah Sanders.
1: Γράφεται κιόλας πολλά για τα πέναλτι.
0: John Coltrane.
1: Ο Πάουκ πώς έχει πάρει ένα, νομίζω, με τον Άρη.
0: Derek Jarman. Talking Heads. Joy Division. Sun Ra. Jack Kerouac. Nick Drake. Paul Auster. Fela Kuti. KLF. Pop Talk.
2: Κύριε,
3: ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
1: Λοιπόν, έρχεται η Ανούλα μας, σαν Αναστασίου στη συνέχεια. Τα λέμε αύριο, αύριο θα κάνω καλύτερη εκπομπή, το υπόσχομαι. Να είστε καλά, bye bye, γεια.
0: Jimi Hendrix. Andy Warhol. Gatto Barbieri, Chet Baker, Art Blakey.
4: Η ώρα είναι 2.

0: 2,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινή

0: καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Best 92,6.

με δικά σας λόγια για το ξεκίνημα σήμερα στον Passion 2,6, εδώ που είμαστε κάθε μεσημέρι παρέα. Φτιάχνετε τις πιο ωραίες ώρες της ημέρας εσείς με τα μηνύματά σας στο live24.gr, στο best9.gr. Δικά σας λόγια εδώ αν θέλετε, στο Echoes of Memories. Άλλωστε έχουμε ξαναπεί ότι οι αναμνήσεις κάνουν θόρυβο. Ένα είναι όμως το τραγούδι της ημέρας, χρόνια τώρα, γιατί ξεκινάει με το συγκεκριμένο στίχο, γιατί εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει μια ετήσια viral γιορτή για όσους είναι αρκετά παρατηρητικοί με τους στίχους του συγκεκριμένου κομματιού.

τραγούδι λοιπόν της ημέρας, συγκεκριμένα της νύχτας, είναι αυτό εδώ. Do you remember the 21st night of September? Και η Αναστασίου εδώ για λιγότερο από 2 ώρες.

όταν λέω ότι εσείς τα ξέρετε όλα, τα ξέρετε καλύτερα και από εμάς. Να χαιρόμαστε την Εύη. Γενέθλια. Αν ναι και αν σήμερα, αυτό. Για την Εύη το καλύτερο δώρο είναι αυτό και ένα εισιτήριο φυσικά για τις εμφανίσεις των Everything But The Girl κάποια στιγμή στο Moth Club.

Για την Εύη Σιδηροπούλου λοιπόν, που έχει γενέθλια. Και για την ωραία παρέα που κάνει τις ωραιότερες διακοπές, γιατί αυτός είναι ο κατάλληλος καιρός, 21 Σεπτεμβρίου στην Τίνο, στην ωραιότερη παραλία, ακούγοντας Best.

Κάποιοι ψάχνουν τη χρωμάκια αγάπη. Κάποιος άλλος ψάχνει με μανία από την περασμένη εβδομάδα το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής του Κώστα Γιαννακίδη. Εγώ έχω κάνει την προσπάθειά μου, αλλά σύμφωνα με το μήνυμά σας εδώ που έχει έρθει, λέτε για, για το τελευταίο κομμάτι στην εκπομπή του Κώστα Γιαννακίδη την Παρασκευή 17/9. Παρασκευή δεν είχαμε 17/9. Παρασκευή είχαμε 18/9. Και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του Κώστα Γιαννακίδη ήταν αυτό εδώ. Γιατί εκτός από πλούσιο περιεχόμενο, ακούμε και φοβερές μουσικές 12 με 2.

0: All Lover λοιπόν, Ρόεξο, αυτό είναι πιθανότατο το κομμάτι που ψάχνετε αν μιλάμε για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τις 2, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή της εκπομπής του Κώστα Γιαννακίδη.
1: Best 92,6.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια

0: Μια πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολτ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Best 92,6.
7: An excellent choice if I may say so.

Και υπάρχει αυτή η ερώτηση που κάνουμε όλοι στον εαυτό μας και στους φίλους μας. Θεέ μου, τι ζούμε. Υπάρχει και αυτό που λέμε, τι ακούμε. Ήταν η Ian Brim λοιπόν και το Hold Me. Μέσα από το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο αρχές. Με τίτλο I Thought We Were The Same.

Again 122 North. Και ξανακάνουν το δικό τους μικρό θαύμα, γιατί είναι πολύ μικρή διάρκεια στα κομμάτια, στο καινούργιο του άλμπουμ Jungle, μέσα από το Sunshine, Someday Somewhere.

Δεν ξέρεις που σε βρίσκει το κάθε κομμάτι, όμως μπορεί να σε βρίσκει εκεί ακριβώς όπως είναι ο τίτλος. Το Seaside, Κασάρα. Ή μπορεί να σε βρίσκει στο κέντρο της Αθήνας, όπως αυτό εδώ, Downtown.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Black and Jones, Above the Sea. Αφήσαμε τις θάλασσες, μόλις φτάσαμε στην πόλη. Για το δρόμο από το λιμάνι στο σπίτι και για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Best 92,6.

συνοδεύεται από υπέροχες εικόνες, φυσικά όλη αυτή η διαδρομή μέχρι το Αμάλφι. Άννα Αναστασίου μέχρι τις 4 εδώ, live24.gr. Μπες στενία 26.gr για τα μηνύματά σας. Υπέροχη φωνή της Βίκης Ομετάνης, το Keep Coming Back to You.

τρεις υπέροχες φωνές στη σειρά, Βίκη στο Μετάνι, Σιένα Σπάιρο και τώρα η συνεργασία του Μπονόμπο με το απόλυτα ραδιοφωνικό Always on Your Side, φωνή της Joy Crooks.

θέλουμε επίσης εντυπώσεις σας από το χθεσινό live Jeff Mills και Max Cooper. Ωραίες φωτογραφίες δεν λέω, αλλά δεν αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα, το feeling, τίποτα από όλα αυτά. Πώς σας φάνηκε η χθεσινή βραδιά στο θέατρο Βράχων?

0: Best 92,6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδικασία.

0: Διαδρομή από Deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο Public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Best 92,6. No believers, no.
8: Choose music.

Dancing Shoes. Θα τα χρειαστούμε. Θα τα χρειαστούμε αυτή την Πέμπτη. Και πάλι στο Θέατρο Βράχων. Το Plissken Festival μας φέρνει τον Παραφορ Κούβα μαζί και Orbit. Τον καιρό θέλουμε να είναι καλός και όλα τα υπόλοιπα τα φτιάχνουμε.

Μπορεί να υπήρχαν πολλά τέτοια παράλληλα με την εποχή του Daft Punk. Μπορεί να ξεφύτρωσαν όταν αποφάσισαν να σταματήσουν οι Daft Punk να μας χαρίζουν τα υπέροχα κομμάτια τους. Αντουάν Μπουρασό και πάλι από τη Γαλλία. Ήταν το Sailing Away.

Λίγο πριν από τις 4, πολύ λίγο πριν από τις 4, οριακά 4. Αυτό να μου περνάς ωραία, φεύγεις εκτός τόπου και χρόνου. Μουσικές του Δημήτρη Παπασπρόπουλου μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια. Αύριο λίγο μετά τις 2, ξανά εδώ, για χαρά.

0: 92,6.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40%.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: I look out between the front seats through the windshield.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Borderline Festival επιστρέφει στο Nas is Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Nas is Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Nas is Steady.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: 16.
1: Full Moon Party στο Vito Vibes στο Κοροπή αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κάτω από το φως της Πανσελίνου με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax από τις 9 το βράδυ στον κήπο του Vito Vibes Ρούση 1 Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: 92,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Best 92,6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησε το.

0: χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Best 92,6. Choose music.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomat Isoflex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
11: Εδώ είναι το Master.

0: περίπνο δωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
1: Τα master χρώματα, πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
3: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα.

Με ένα Love Fever έγινε καλύτερη εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα στον Best. 6, 11 έπειτα από τις 6. Καλησπέρες, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Μπέστε να δω εξελέτζαρ το site μας. Γεια σας, τα Μελίσια στο Εγάλο στυλί έγινε. Νέα Φιλαδέλφια έγινα. Τελευταία μπάνια, έχω και τελευταία. Και τον Οκτώβριο πιστεύω άνετα μπορείτε. Φιλιά στο φίλο μου τον Όντα. Τα φιλιά μας στη Βαρκελόνη. Best Radio Nedio 6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, Best Radio Nedio 6, έτσι μας ανακαλύπτεται στο Instagram. Σαν σήμερα το 1934 θα γεννηθεί ένας πολύ σπουδαίος Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης, ο Leonard Cohen. Και ο Ζακ Εφ έχει κάνει αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο Mass Up.

0: choose music.
1: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τέκνο βραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
14: Best 92.6.
0: Choose music.
15: Love me.
0: Sick.

Επιστροφή με τον Ρέιμοντ από τις αδυναμίες της εκπομπής. Έχουμε και έκτακτο δελτίο από την Έμι. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αναμένονται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, σε λίγες ώρες δηλαδή, μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου και τοπικές χαλαζοπτώσεις πιθανότατα. Μαγνησία, σποράδες, Χαλκιδική. Αλλά και κεντρική και βόρεια Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Το Αμβούργο είναι συντονισμένο, χαιρετίσματα. Θέλουμε και report για τον καιρό εκεί. Κώστα, το ξέχασες. Η Κάρπαθος εδώ.

Περιμένουμε την εντυπωσιακή πανσέλινη του Σεπτεμβρίου. Πιο μακριά από Σιδώνας, όπως διαβάζουμε, θα χρειαστεί κανείς τηλεσκόπιο και άλλια. Και ένα από τα αγαπημένα μας για τη συνέχεια.

0: I was just broken. They tried to take me down. They tried to take my crown. They whispered lies. They tried to break me. But I would not give in. My sins are my savior.
1: Το 15ο άλμπουμ της συνοδεύεται και από μία μουσική την μικρού μήκους με τίτλο The Film. Διθυραμμικές κριτικές για το νέο άλμπουμ της Madonna, το Pitchfork και το BBC το χαρακτηρίζουν ως την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη βασικά δουλειά της στην κορυφή των charts σε 17 χώρες. Οι φήμες λένε ότι του χρόνου θα κάνει και νέα παγκόσμια tour. Η Οξφόρδη είναι εδώ, γεια σας, και στην Αργυρούπολη και ο Πειραιάς μας ακούει. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Θα φτάσουμε στις 7, επιστρέφουμε για μια ολόκληρη δεύτερη ώρα παρέα.

0: 92,6. Full Moon Party στο Vito Vibes, στο Κοροπή. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, κάτω από το φως της Πανσελίνου, με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ, στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best 92,6.

Έχει ο Σεπτέμβριος και τα δωράκια του, όπως αυτό εδώ από την Ninja Tune, το καινούριο άλμπουμ του Bonobo. 11 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε και ηχογραφήθηκε σε Los Angeles, Tokyo, Λονδίνο. Ολοκληρώθηκε στο ιστορικό Broken Arrow Ranch του Neil Young. Πάρα πολλές συνεργασίες με καλλιτέχνες στο άλμπουμ του. Distance in Static ο τίτλος. 8-7 από τις 7. Απόγευμα Δευτέρα στον Best. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε παρέα, στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

φυσικά η εβδομάδα έχει και παραφορκούβα. Αυτή την 5η 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει στάση στην Αθήνα για να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ Nakar με special guest Orbit. Love, 24 Σεπτεμβρίου παραφορκούβα, στις 23 Jamie Woon, από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul, και αυτός κάνει στάση στο κέντρο της Αθήνας για live.

Δεν έχει κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο το remix και μας άρεσε πολύ. Γεια σας και στην Κεφαλονιά. Διαβάζουμε ότι ανοιχτές με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και πλήθος εκδηλώσεων οι πύλες των Ελληνικών Μουσείων αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 26 και 27 στο πλαίσιο του εορτασμού του θεσμού Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς

ανάμεσα στα μουσεία που συμμετέχουν, βέβαια και το Μουσείο Ακρόπολης, με την παρουσία ιστορίας καθημερινότητας σε μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας. Με μια ιστορία 4.500 ετών εξεδιπλώνεται στους δρόμους και στα ερείπια των σπιτιών της ανασκαφής, 1.150 αντικείμενα από τα χιλιάδες που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που έζησαν και δημιούργησαν στη γωνία αυτή της αρχαίας Αθήνας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι στα αγγλικά και Σάββατο 26 πάλι στη 1 στα ελληνικά. Η παρουσίαση διαρκεί 90 λεπτά.

0: esto en el navío como exe.
1: This is a waltz thinking. No tomorrow.
2: Choose music.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

0: τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis.
6: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
5: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι. Best.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό. Επιστροφή με το Arcadia του Feeding Soul. Επιστρέφει το Negroni Week. Το Campari το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην τεράτσα Campari, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twist από guest bartenders και φυσικά το Iconic Campari να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημείο συνάντησης η τεράτσα Campari για όλους τους Negroni lovers. Ο Best θα βρίσκεται εκεί αυτή τη Δετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Η μεγάλη γιορτή του Negroni. Τηλεφωνικά οι κρατήσεις στο One and Only. Μέρος των εσόδων ενισχύει τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μέχρι τις 9 εδώ Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλή εβδομάδα και πάλι. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα Τρίτης. Για χαρά.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7

0: 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο necroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
4: Best 92,6.
5: Choose music.

Πολλές καλησπέρες και καλή εβδομάδα. Βράδυ Δευτέρας, Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας στο μικρόφωνο και τις επιλογές για την επόμενη ώρα. Επτά λεπτά μετά τις 8 και ήδη έξω έχει νυχτώσει. Καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινό mood, δεν θα πούμε ακόμη χειμωνιάτικο. Αν και είχαμε προειδοποιήσεις για καταιγίδες. Όπως και να έχει, εμείς ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και φυσικά περιμένουμε μηνύματα και καλησπέρες, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

Η Σελέστ, την οποία πολύ μπορεί να θυμάστε από τη συνεργασία της με τον Πολ Γουέλλερ. Και σαν σήμερα το 1996 στα αγγλικά charts σκαρφάλωνε ένα κομμάτι από ένα άλμπουμ το οποίο στην άλλη όχθη του Ατλαντικού ήδη έκανε τεράστια επιτυχία. Τάραξε τα νερά, αποτέλεσε ορόσημο, μέχρι και σήμερα θεωρείται ιστορικό. Μια τριάδα που άφησε το δικό της αποτύπωμα. Και μιλάμε φυσικά για τους Fugees και το Ready or Not. Ready or not. Βασισμένο στο παλιότερο Can't Hide From Love των Delfonics. Είχε διασκευαστεί

The Fugees Ready or Not. Με σάφεις αναφορές στη λατρεία της Lauryn Hill, την Nina Simone. Και το Porgy and Bess του George Gershwin. Μια folk opera από την οποία μάλλον στην οποία συναντάμε και το Summertime. Και οι Fugees, οι οποίοι επανενώθηκαν από ό,τι διαβάσαμε πρόσφατα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν πρέπει να περιμένουμε live και περιοδίες. Υπήρξε πάντως από αρκετή δραστηριότητα και από τα τρία μέλη τους τελευταία.

0: κλείσει όλα.
1: Έρχονται και οι νύχτες πρεμιέρας 30 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτωβρίου. Και φέτος έχουμε έναν Ροζ Νάρκισο με μουσική Κωνσταντίνου Βίτα. Καθώς το cult film του James Bigood, ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα του αμερικάνικου queer και πειραματικού σινεμά, προβάλλεται στις φετινές νύχτες πρεμιέρα σε αποκαταστημένη 4K κόπια με ένα νέο ζωντανό soundtrack που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Βίτα ειδικά για αυτήν την προβολή. Σε ζωντανή εκτέλεση από τον ίδιο στο Floyd Live Music Venue, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9.30 διαβάζουμε.

0: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis.
1: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα καταστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Best. 92,6. Going in a vertical loop. In a loving. Choose music.

υπάρχει μια ιαπωνική τεχνική η οποία ονομάζεται Kintsugi. Σημαίνει χρυσή ένωση. Είναι μια παραδοσιακή τεχνική κατά την οποία σπασμένα κεραμικά, πορσαλιάνες ή γυάλινα σκεύη επισκευάζονται με τη χρήση μιας ειδικής φυσικής λάκας αναμειγμένης με σκόνη πολύτιμων μετάλλων, κυρίως χρυσού. Η οποία δεν έχει σκοπό να κρύψει τις ρογμές αλλά να αναδείξει και να γιορτάσει τα σημάδια της φθοράς, καθώς στη δική τους νοοτροπία οι ρογμές δεν είναι ψεγάδι αλλά είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας αυτού του σκεύους που το κάνει ομορφότερο, πιο μοναδικό και πιο ανθεκτικό από ό,τι ήταν πριν σπάσει. Αυτό είναι το Broken του Νίκου Διαμαντόπουλου. Προσωπικά σας το πιο ωραίο του κομμάτι. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα στο Αίγιο, την Αργυρούπολη, τη Νέα Σμύρνη, το Αιγάλεο, στο Περιστέρι, το Αμβούργο και την Αίγινα. Πολλές καλησπέρες να στείλουμε και στο Βόλο, τη Λοζάνη και τη Θεσσαλονίκη. Σε εσάς που είστε στο δρόμο ή στη δουλειά. Και θα πάμε σε ένα κύριο που σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές, βαθιές και σταντικές φωνές. Μουσικός, ζωγράφος, ποιητής, νοβελίστας. Αξίζει να διαβάσετε και το βιβλίο του «Υπέροχη απόκληρη». Συνδεδεμένος με τη χώρα μας, καθώς διατηρούσε εξοχικό στην Ίδρα, ο λόγος για τον Λέναρντ Κοέν. Γεννημένος σαν σήμερα το 1934.

Δεν ξεχνάμε ότι επιστρέφει το Negroni Week και το Καμπάρι το γιορτάζει. Με ένα μοναδικό τρόπο φυσικά, στο Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only Estes στη Λιφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες, τρία διαφορετικά DJ sets. Ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Τεράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Και την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Best θα βρίσκεται εκεί με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Negroni Twist Music Shifts. Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni. Γιατί είναι ο Negroni without Campari. Κρατήσεις για το event τηλεφωνικά στο One and Only. Και μέρος των εσόδων θα προσφερθεί στη δράση του οργανισμού Slow Food. I'm ready, my lord. Που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Καλησπέρα στην Εφηρέλεια, σε Buenas Tardes στη Βαρκελόνη. Μας παραμορφώνει, λέτε εδώ, καλοπροαίρετα πάντα. Η γνώση για να μοιράζεται, παιδιά. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Για τη συνέχεια, καινούριο Boy Harcher. Μέσα από το Get Mean. Τα γνώριμα σκοτεινά τους μονοπάτια, πιο όρημοι ωστόσο, πιο συναισθηματικά εκτεθειμένοι ίσως. Αυτό είναι το heartbeat.

να ξαναγυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αυτή τη φορά στο 1992, όταν κυκλοφόρησε από την Parlophone Records το Krypton Radiohead ως debut single. Δεν έφτασε αμέσως στις κορυφές των charts, αλλά μπήκε στις λίστες των κριτικών και αργότερα στο πρώτο τους δίσκο, το Pablo Honey. Η μελωδία του φέρνει λίγο σε ένα κομμάτι του 1972, το The Air That I Breathe των Albert Hammond και Mike Hazlewood. Αποδόθηκαν τα δικαιώματα, αν και οι δημιουργοί του λένε ότι δεν πήραν όσα θα έπρεπε, μόνο ένα ποσοστό από τα δικαιώματα. Τους έφτανε ωστόσο που η Radiohead ήταν ειλικρινή στο ότι χρησιμοποίησαν έτσι ένα δειγματάκι.

πράγμα. Αγαπημένο, πολύ διασκευασμένο creep. Ακόμη και αν κανείς δεν έχει ακουστεί ποτέ άλλο από Radiohead, αν δεν του αρέσουν και τόσο οι Radiohead, σίγουρα το ξέρει. Και εμείς κάπως έτσι θα καληνυχτήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8-9. Η Βασιλική Πανουργιά σας κράτησε παρέα μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο, μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλήρωμα.

0: χρήσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Best 92,6. Choose music.

Ντέμιαν Λαζάρου σε κίνηση για τη νύχτα της Δευτέρας. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, παρέα στον Best. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο New Moon Event στο Δέος το Σάββατο που μας πέρασε. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Podcast.

Μια πολύ ωραία προσέγγιση στο Confusion. Με μια μικρή βοήθεια από Μούτζο. 21η λοιπόν του Σεπτέμβρη είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης.

0: choose music.
1: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Είσαι μια ιδέα. Και όταν κοιτάμε ψηλά στον ουρανό και χαζεύουμε τα σύνορα.
0: Choose music. Choose best.
3: 92,6.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε και Who Made Who, είχε και τον Sivert Hoyem. Το υπέροχο Love versus The World, εκείνη για το δεύτερο ημίωρο. Από το σήμερα επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω. Σεπτεμβρίου του 1972, σαν σήμερα γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος των Oasis, Liam Gallagher. Οι Oasis έχουν ανακοινώσει παγκόσμιο tour για το 2027, η Αθήνα όμως δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται.

to stars.

από τις μεγάλες αδυναμίες της εκπομπής Monkey Safari, Safe. Μιλούσαμε για την Διεθνή ημέρα της Ειρήνης σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Να, ένα τραγούδι που έχει γραφτεί επίσης για την Ειρήνη και είναι πάρα μα πάρα πολύ αγαπημένο.

0: 92,6. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis.
1: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι.
1: Choose music. Choose best.
2: I tasted around, found an infusionary. Thought map linguistic scanter.
0: 92,6.

Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. 21η νύχτα του Σεπτέμβρη. Αλλάζει λίγο καιρός από αύριο. Καλό είναι αυτό. Βαρεθήκαμε λίγο. Μεθαύριο, Τετάρτη 23, στα πλαίσια του Negroni Week, θα τα πούμε παρέα στο Terrazza Campari, στο One and Only Athens, στην Γλυφάδα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 8 η ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, όπως κάνει κάθε νύχτα.

Καταπληκτική διασκευή σε μια κλασική αγαπημένη μπαλάντα των 80's, το Alone, τον Heart. Θα πάμε στα 90's όμως, 21 Σεπτεμβρίου του 1992, τρομερό, αλλά έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε. Σαν σήμερα, οι Radiohead κυκλοφορούν το Creep, το ντεπούτο σίγκλ των Radiohead. Θα το απολαύσουμε, θα το θυμηθούμε σε μια καταπληκτική live εκτέλεση. Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια.

0: Choose music.
1: Choose best.
2: Once you've walked the road, everything becomes clear.
1: En 92,6.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τέκνο βραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
0: Choose music.
1: Choose best. And 92,6.

Η τελευταία κυκλοφορία των Cigarettes After Sex θα ξαναγυρίσουμε όμως το χθες. 21 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννήθηκε ένας από τους πολύ σπουδαίους Καναδούς τραγουδοποιούς,

Το 2027 του χρόνου οι Feverys συμπληρώνουν 30 χρόνια καριέρας και κάνουν ένα παγκόσμιο tour ξεκινώντας από τον Απρίλιο. Βέβαια, ευτυχώς είναι μια μπάντα που έχουμε χορτάσει εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Οπότε, αν δεν έχουν συμπεριλάβει την Ελλάδα στην παγκόσμια περιοδία, δεν έγινε και τίποτα. Επιστρέφουμε πολλά χρόνια πίσω για ένα από τα καλύτερά τους.

Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, καλύτερες ταινίες είναι οι παράλληλες ιστορίες. Μίζα Μπελιπέρ και Βενσάν Κασέλ.

τα πούμε αύριο νύχτα Τρίτης, λίγο μετά τις 9. Με την Μοίρα από την Νορβηγία μέχρι τις 11 ακριβώς.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: We all know black is beautiful. Black is excellent.
3: This bitter earth.
2: We, the music.

Maybe. Ξεκινάμε τη νέα εβδομάδα. Εδώ είμαστε. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Πέστε 92,6 βράδυ Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε μετά από ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο όσον αφορά στα πάρτι και στα live. Με highlight νομίζω το υπέροχο εξαιρετικό live του Jeff Mills.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κιλοβάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 96 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook. Best Radio 96. Το προφίλ μας στο Instagram. Best96.gr, το επίσημο site μας. Και καλησπέρα βέβαια στη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Καλησπερίζω τη Γενέβη, πρώτη και καλύτερη απόψε, εδώ έχει στείλει μήνυμα. Και καλά να περάσουμε μέχρι τη μία.

Σχεδόν πριν από ένα χρόνο ο Ogziath κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο AL, μέσα από το οποίο ακούμε το Aerial. Αγαπάμε Ogziath. Καλησπέρα και στο Αμβούργο, καλησπέρα σε Μέλενα Δρυμό, καλησπέρα στη Μυκονό, η οποία μας εύχεται καλές βροχούλες, συγκεκριμένο Νίκ. Από αύριο κάτι άκουσα, κάπου διάβασα, ότι έρχονται βροχές. Μεθαύριο υποδεχόμαστε επισήμως και το φθινόπωρο. Φθινοπορεινή ημερία 23 Σεπτεμβρίου φέτος, ώρα Ελλάδος 3 το μεσημέρι.

Επίσημα θα δω τι, ε? Η φθινόπωρο είναι η σημερία και επίσημα την είσοδο λοιπόν στο φθινόπωρο. Φέρνοντας μαζί τις μικρότερες ημέρες, διαφορετικό φως και την αίσθηση μιας φυσικής επανακίνησης. Τρεις και πέντε, παιδιά, ακριβώς, για να είμαι κι εγώ συνεπής. Θα την υποδεχθούμε. Και θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι. Καλησπέριζω και τον Ιωσήφ που ακούει από Βρέμη. Καλησπέριζω και έναν ακροατή που σταμάτησε, λέει, στον Κηφισό για να γράψει το μήνυμα. Πολύ καλά έκανες και σταμάτησες. Φιλιά και στην Έγινα.

Best 92,6. Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Campari.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Εύη μας, την Εύη Σιδηροπούλου που είχε σήμερα τα γενέθλιά της. Wonderful, τι άλλο να της αφιερώσω και να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Το ίδιο να κάνετε και εσείς αν δεν της έχετε ήδη ευχηθεί.

κάθε απόγευμα την ακούμε 6 με 8 με τις υπέροχες μουσικές της. Ομορφαίνει τα απογεύματά μας και της εύχομαι να συνεχίσει να κάνει το ίδιο.

Εμάς το πήγε κατά λάθος, αλλά δεν μας χαλάει. Μας έβγαλε λίγο βέβαια από το vibe στο οποίο βρισκόμασταν.

Υπέροχο. Eating Hooks από Moderat. Το remix από Deep Dish. Σούπερ συνεργασία δηλαδή. Και ετοιμαζόμαστε για άλλο ένα πάρτι. Αυτή την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το Negroni Week επιστρέφει για το καμπάρι, το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτζα Καμπάρι, στο One and Only Aesthesis, στην Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Τεράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Και την Τετάρτη λοιπόν, μεθαύριο, 23 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Best θα βρίσκεται εκεί με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, Negroni Twists, Music Shifts. Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni. Γιατί no Negroni without Campari. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Και να πούμε επίσης ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Ωραίο, remix. Άλλο ένα remix. Αυτή τη φορά από Robert Georgescu και White and White. Καλησπέρα στην Πεύκη, καλησπέρα στη Βρέμη, στο Λονδίνο επίσης. Καλησπέρα.

Λοιπόν, διαβάζουμε ότι οι Depeche Mode συμμετείχαν πρόσφατα στο νέο συλλογικό άλμπουμ με τίτλο Help 2 σε συνεργασία με τη War Child UK, το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου της χρονιάς που διανύουμε. Θα ψάξουμε να το βρούμε και να το ακούσουμε βέβαια. Είναι γνωστή η αδυναμία μας στους Depeche Mode, ίσως και το πιο διαχρονικό κατά τη γνώμη μου group. Το συγκρότημα λέει ένωσε τις δυνάμεις του με άλλους καλλιτέχνες για φιλανθρωπικό σκοπό στο άλμπουμ στο οποίο αναφέραμε. Ενώ συνεχίζεται η επανέκδοση των κλασικών 12 inch από τη Sony με το πρόσφατο Spirit. Και αυτό είναι ο υπέροχος Στέφαν Obermeier με το Σένα. Θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό μας σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Best 92,6. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι. Choose music.

Αυτό είναι ο Σίμος Τάγκιας και το Euphoria. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βράδυ Παρασκευής. Παρασκευής, ε. Ευσεβής πόθη. Βράδυ Δευτέρας. Πού θα πάει, θα έρθει και η Παρασκευή. Κλαβάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική. Καλησπέριζω και τα Βίλια. Καλή εβδομάδα εύχονται. Και εμείς το ίδιο. Χαρούμενοι λέει με μουσικάρες και εμείς το ίδιο. Και τα φιλιά τους έχουμε και εμείς το ίδιο. Στέλνουμε τα δικά μας. Χαιρέσματα στη Σαμοθράκη. Χαιρέσματα στον Νίκο και την Πέννη που ακούνε από τα Νικολαϊκά Αιγίου. Και στέλνουν υπέροχες ευχές και εμείς την αγάπη μας. Καλησπέρα στο Μάικ που ακούει από Νιου Ιόρκ.

Έχουμε και άλλα παιδιά από Μυκονό, από τον Κώστα. 8 λέει και σήμερα για τέλος τη σεζόν. Και πόσοι άλλες, Κώστα μου, μαζί με σένα μετράνε τις μέρες, υποθέτω. Για να επιστρέψουν στην πόλη τους και να κλείσουν και αυτή τη σεζόν. Σκληρή δουλειά, ως γνωστόν, η σεζόν. Χωρίς ρεπό, πάρα πολλές ώρες και πολύ συχνά και οι συνθήκες διαμονής δεν είναι και οι καλύτερες. Καλώς να ορίσετε λοιπόν, καλή επιστροφή σε όσους και όσες δουλέψατε και αυτή τη σεζόν. Καλησπέρα και στα Βίλια. Εδώ στο αγαπημένο remake του Νίκο Μωράνο. Ακούμε τον Bicep δυνατά, τον Glue δυνατά από Bicep.

Και ναι, Billy Carr, για το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου και εδώ τα μηνύματα πέφτουν βροχή. Billy Carr λέει με πολλά θαυμαστικά. Ακούω μουσικάρες και ζωγραφίζω επίσης, μας γράφει εδώ ένας φίλος. Και ευχαριστεί γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Και μιας και διαβάζουμε για επερχόμενη κακοκαιρία, επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι τις πρώτες της Τρίτης, μέχρι τις πρώτες πρωινές της Τετάρτης, στην ευρύτερη λέει, περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ακούμε τι άλλο, Rain Seasons από DJ Φιβός.

Αυριολί προβλέπεται κακοκαιρία κυρίως σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, κυρίως λέει στην Κεντρική και στη Βόρεια. Την Τετάρτη στη Θεσσαλία, Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια. Με λίγα λόγια, αποδεχόμαστε το φθινόπωρο.

New Man, I Love για το φινάλε και για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας που ευχόμαστε μόνο ωραία πράγματα να μας φέρει. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ από τις 11 όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Υπέρ ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα και για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Τρίτης λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το ιαπάνι. Φε τραϊνάτο.

92,6. After hours.

Best 92,6. After hours.